0: Τι κάνεις?
1: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Δε φταίσαι εσύ που ό,τι αγαπώ ποτέ δεν έχω. Τη μοναξιά μου στο δεξί.
1: Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο ανέκδοτο και κακό και σύντομο. Με ρώτησαν αν βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδιο. Εγώ θέλω να μάθω ποιος ήπιε το υπόλοιπο.

Χωρίς ντροπές, σας περιμένω στα social media. Ιορδάνης αγαπητός official εγώ. Σε όλες τις πλατφόρμες ομοίως ακολουθείτε και το ραδιόφωνο της καρδιάς σας.

0: Δε φταίσαι εσύ που ό,τι αγαπώ ποτέ δεν έχω. Η μοναξιά.
1: Η ώρα είναι 3:30.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Πάμε σε μία ακόμα πρόταση από το Disney Plus. High Potential, μια πανέξυπνη μητέρα με εντυπωσιακή παρατηρητικότητα αρχίζει να συνεργάζεται με την αστυνομία και να λύνει υποθέσεις που δυσκολεύουν ακόμη και τους πιο έμπειρους detective. Ανάλαφρο, γρήγορο και πάρα πολύ ευχάριστο αστυνομικό περιεχόμενο.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η αγαπημένη σου συχνότητα παίζει δυνατά. Η μουσική δυναμώνει και εμείς εδώ συνεχίζουμε να σε κρατάμε πραγματικά στην καλύτερη παρέα της πόλης.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, η εκπομπή της Τρίτης ολοκληρώθηκε. Πολλά πολλά πολλά φιλιά. Τρέχω εγώ στη μαμά γιατί μου έχει κάνει σήμερα το αγαπημένο μου φαγητό. Φιλιά πολλά. Εντάξει, οκ, okay, φακές. Με σκόρδο.

0: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Ξηρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξαποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξαποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Εδώ είμαστε στρογγυλοκαθίτσαμε στο στούντιο.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Η καλύτερη μας, μπορώ να σας πω. Έτσι.
1: Τι εννοείς?
0: Είναι ότι μετά από δεκαετίες σε αυτήν εδώ τη δουλειά, ανυπομονείς να έρθεις να κάνεις εκπομπή. Να έρθεις στο στούντιο. Εγώ τουλάχιστον έχω αυτό το συνέστημα.
1: Μάλιστα.
0: Σου έχει τύχει αυτό ποτέ στη δουλειά σου ή δεν σου έχει τύχει?
1: Πολλά πράγματα μου έχουν συμβεί.
0: Το Σαββατοκύριακο, ας πούμε, περνάει και λέω, πάω τη δουλειά τη Δευτέρα, ρε παιδί μου, και χαίρομαι. Πώς να σου το πω?
1: Ξέρεις τι μου έχει συμβεί? Μου έχει συμβεί να ξεκινάει η μέρα μου και να νιώθω ήδη κουρασμένη.
0: Α.
1: Και φτάνοντας στο χώρο εργασίας μου, την ώρα που πάω να περάσω την πόρτα, να νιώθω απίστευτη χαρά.
0: Ωραία, μια χαρά, να το.
1: Μου έχει συμβεί.
0: Μια χαρά, τέλεια. Κάτι παρόμοιο λέμε. Λοιπόν, τρίτη σήμερα είναι 22 του μήνα. Εμβιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ.
1: Σήμερα γιορτάζει ο Φωκάς.
0: Ο Φωκάς.
1: Φωκάς.
0: Ευαγγελινός, ξέρω κι εγώ.
1: Ναι, Φωκάς.
0: Άλλες Φωκάς, γνωστός.
1: Και είναι Παγκόσμια ημέρα ρινόκερου.
0: Αρχίσαμε με τα κέρατα.
1: Ευρωπαϊκή
0: πάλι.
1: Ημέρα μετακινήσεων. Η λεγόμενη και Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ημέρα ελληνικού εμπορίου. Και ημέρα των Hobbit.
0: Α, έχουμε και αυτό. Κάθε χρόνο.
1: Hobbit του κόσμου ενωθείτε.
0: Έτσι.
1: Γιορτάζεται σήμερα.
0: Έτσι. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή. Θα σας κάνουμε καλή παρέα όπου και να σας βρίσκουμε.
1: Εμείς εδώ θα είμαστε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Καλώς ορίσατε.

0: Έχουμε μια έρευνα, έτσι, η οποία αφορά τις Ελληνίδες.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, η οποία είναι Σεπτέμβρη. Τώρα, παιδιά, θα το έχουμε ξανακούσει βέβαια το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Όμως η έρευνα είναι τελευταία, είναι του Ανδρολογικού Ινστιτούτου, η οποία έγινε σε 2.000 ζευγάρια και αφορά τους λόγους που οδήγησαν 8 στις 10 Ελληνίδες σε ξένες αγκαλιές. Το εντυπωσιακό είναι ότι αντίθετα λέει από την κοινή πεποίθηση ότι οι άντρες είναι αυτοί που ξενοκοιτάνε. Ωστόσο, το ποσοστό των γυναικών είναι δίπλα στον αντρών αυτή τη στιγμή. Το καλοκαίρι που μας πέρασε, ας πούμε. 84 οι άντρες, 78 οι γυναίκες. Δηλαδή, από τους 10 άντρες που βλέπεις, οι 8,4 άντρες και οι 8 γυναίκες, έτσι, είναι με άλλους κατά καιρούς. Την έχουν κάνει τη λαδιά τους. Καταλαβαίς.
1: Τραγικό.
0: Ναι. Τώρα, βέβαια, δεν λέει μόνο για γάμο. Φαντάζομαι λέει και για... και για σχέσεις, ας πούμε. Λοιπόν, η έρευνα διέρχησε αρκετό καιρό βέβαια. Και εντάξει, δείχνει αυτά τα αποτελέσματα.
1: Και μέχρι να τελειώσει είχαν χωρίσει τα ζευγάρια.
0: Ναι. Τέλος πάντων, από ό,τι φαίνεται είναι και η γυναίκα κυνηγός πλέον. Αλλά αυτό δεν χρειαζόταν, νομίζω, η... πώς το λένε, δεν χρειαζόταν η έρευνα για να το δείξει. Όσοι είναι έξω ξέρουν τι γίνεται πλέον. Και είναι ωραίο αυτό. Δεν είναι ωραίο?
1: Συγκλονιστικό.
0: Συγκλονιστικό, γιατί δεν σ' αρέσει να είναι και η γυναίκα, ας πούμε, να εκφράζει με κάποιο τρόπο, ας πούμε, την θέλησή της να βρεθεί με κάποιον ή να ξεκινήσει κάτι με κάποιον. Εγώ το απολαμβάνω αυτό πολλές φορές. Το θέμα είναι αν αυτή συνεχίζει να το κάνει και με άλλους αυτό. Δεν το κάνει μόνο με σένα. Έτσι, αν το κάνει μόνο με σένα, είναι διαφορετικά. Λοιπόν. 8 στις 10 γυναίκες λοιπόν που βλέπετε γύρω σας λέει ότι ξενό, όχι, δεν ξέρω, κοιτάει απλά, ξενό, του δίνει και καταλαβαίνει. Μπιπ, είπαμε, η εκπομπή θα λέγεται μπιπ. Το είπαμε αυτό.
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω.
0: 2.000 ζευγάρια σου λέω. Τι να πεις
1: εσύ. Για να το λένε.
0: Η κοινή θνητή, εδώ το λέει ο Αντρολογικό Ινστιτούτο.
1: Σου λέω για να το λένε. Κάτι θα έχουν βρει, κάτι θα έχουν εντοπίσει, δεν το έχουν ξεκαθαρίσει, βρε παιδί μου. Αλλά τώρα.
0: Το θέμα για μένα δεν είναι εκεί που δεν το ξέρεις και την έχει κάνει κρυφά η άλλη. Μιλάμε για τις άπειρες τώρα, 8 στις 10 Ελληνίδες. Το θέμα είναι εκεί πέρα που το ξέρεις ότι την έχει κάνει η άλλη και την έχει κάνει χοντρά για πολύ καιρό. Και είσαι και περήφανος δίπλα της, δεν ξέρω.
1: Γιατί να μην είσαι? Τα φοράς περήφανος.

0: Τι έχουμε?
1: Αχ.
0: Τι βλέπεις?
1: Τι βλέπω? Βλέπω πολλά παράξενα που συμβαίνουν σε τούτο τον κόσμο.
0: Παράξενα.
1: Πολλά παράξενα, ναι, που συμβαίνουν
0: παράξενα
1: σε τούτο τον κόσμο.
0: Παράξενες τηλεοπτικές εκπομπές, ας πούμε.
1: Βρε, ό,τι θες, από όλα έχει ο Μπακτσές. Θέλεις όντως να κάτσω να σου πω τώρα κάτι ή θέλεις να δώσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας?
0: Πάμε, πάμε για διάλειμμα τώρα σιγά σιγά.
1: Λοιπόν, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ρωτιέστε, βρε πώς μπορώ να τους βρω, πώς μπορώ να τους βρω, θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Καταμάδος ή Έβιβαλη με λατινικούς χαρακτήρες, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Έχεις κάνει TikTok, Κοσμά?
0: Άντε πάλι, με έχεις ρωτήσει από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Θα σε ρωτάω μέχρι να κάνεις.
0: Τι μαρτύριο και αυτό.
1: Πρέπει, παιδί μου, να μπει στο ρυθμό.
0: Ποιο ρυθμό?
1: Το TikTok.
0: Δεν.
1: Να κάνεις και εσύ βιντεάκια, να χορεύεις, να ανταποκρίνεσαι στα challenges.
0: Εντάξει, ξέρω κι εγώ.
1: Σε παρακαλώ, μπες στο
0: πρέπει
1: ρυθμό.
0: Πρέπει να ξεχάσω τα προβλήματα, μάλλον. Υποψιάζομαι.
1: Γιατί υπάρχουν προβλήματα?
0: Όχι, καλέ. Μπορεί να πνίγομαι, ας πούμε, ή να μην έχω να φάω TikTok. Θα έχω.
1: Επιβάλλεται.
0: Έτσι. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις. Μην φύγει κανείς.

0: Αστέρας Live. Ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα νεποτάρισα και τα πιο μορφά μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μια χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Ψηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Δεύτερο ημίωρο Τρίτης, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε.
1: Καλώς τους, 22 Σεπτεμβρίου
0: 22, περνάει ο καιρός, γρήγορα και μερικές φορές είναι αυτό που λες, πότε ήμασταν καλοκαίρι, πότε θα φτάσουμε Χριστούγεννα. Δεν το καταλαβαίνεις.
1: Πώς πέρασε ο καιρός.
0: Πώς πέρασε το 2026, γιατί είναι ο ένατος.
1: Αμέ.
0: Έτσι, λοιπόν.
1: 22 Σεπτεμβρίου είπαμε.
0: Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Η μάτια μας στο παρελθόν. Σαν σήμερα λοιπόν το 1789 οι Ενωμένες Δυνάμεις Ρώσων και Αυστριακών νικούν τους Οθωμανούς Τούρκους στη μάχη του Ρίμνικ στο πλαίσιο του Ρωσοτουρκικού πολέμου και αποκτούν τον έλεγχο της Βλαχίας. Ο Βόλφγανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, ενθουσιασμένος από την νίκη, γράφει ένα συγκεκριμένο αντικριστό χορό για την περίσταση. 1912 καταπλέει στον Αύσταθμο το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού, το υποβρύχιο Δελφίν, το πρώτο υποβρύχιο του ελληνικού στόλου. 1964 ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση των τραπεζοϋπαλλήλων και των εργαζομένων σε διάφορους φορείς. 1994 μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς «Στα φιλαράκια». 2001 ο Αντώνης Φώτσης υπογράφει στην ομάδα Memphis Grizzlies και γίνεται ο πρώτος Έλληνας καλαθοσφαιριστής που παίζει στο NBA. 2010 ανακοινώνεται ότι η τροπική καταιγίδα με το όνομα Μαλάκας, η οποία πλήττει την νησιά της Ιαπωνίας, αναμένεται να μετατραπεί σε τυφώνα με ταχύτητες που θα φτάσουν τα 157 χιλιόμετρα την ώρα. Στις Φιλιππίνες, η συγκεκριμένη λέξη, για να μην την επαναλαμβάνω, σημαίνει δυνατός.
0: Δυστυχώς εδώ στη χώρα μας χτυπάει ο τυφώνας με την πραγματική έννοια της λέξης στα ελληνικά. Συνεχώς.

0: Για άνοιξε τα κοιτάπια σου να δεις τι γίνεται στον κόσμο.
1: Τα
0: να μας πεις.
1: Τα κοιτάπια μου.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι δεν λέγανε παλιά.
1: Αχα.
0: Ο σιορτάπας.
1: Έχω μία πιθανή ιστορία,
0: mm-hmm.
1: η οποία μας έρχεται από την Ισπανία. Με ένας ναυαγός έμεινε για τρεις ολόκληρες μέρες πάνω σε μία σανίδα του σερφ. 55 ετών ο ναυαγός. Έπλεε τρεις μέρες, διασώθηκε από την ισπανική ακτοφυλακή στη θάλασσα του Αλμποράν. Ανοιχτά της Κώστα Ντελσόλ. Φορούσε όλα του τα ρούχα.
0: Δεν έδωσε θέαμα δυστυχώς.
1: Έπεσε λέει από πλοίο.
0: Mm-hmm.
1: Καλά στην υγεία του παρά την υποθερμία, που είναι και λογικό. Αυτή η σανίδα του σερφ λοιπόν τον κράτησε στη ζωή. Βέβαια δεν έχει περισσότερες λεπτομέρειες. Δηλαδή πού τη βρήκε τη σανίδα του σερφ? Έπεσε και αυτή από το πλοίο? Μήπως ο ίδιος πήγε να κάνει καμιά κουταμάρα?
0: Για κανένα ναυαγό λες? Ναυαγός λέει.
1: Ναι, ναυαγός. Ναυαγό.
0: Τι ναυάγησε? Κάτι θα ναυάγησε. Μήπως είχε αυτό που ναυάγησε πάνω τη σανίδα?
1: Ναι, μπορεί.
0: Είναι και αυτό.
1: Αλλά και τρεις μέρες να αντέξεις να επιβιώσεις.
0: Καλοκαίρι
1: στη
0: είναι. Εντάξει και καλοκαίρι είναι μόνο. Εντάξει και εσύ τώρα.
1: Καλά, αυτό δεν σημαίνει.
0: Δεν είναι Δεκέμβρη.
1: Καλοκαίρι χωρίς
0: δεν
1: νερό.
0: Φεβρουάριο.
1: Σε μια σανίδα του σερφ. Ανοιχτά τη θάλασσα, κάτσε.

0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα.
1: Ω, ναι, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα μας βρείτε στα social media Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύηβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε για ό,τι λέμε εδώ, για ό,τι ακούτε εσείς από μουσικές και όχι μόνο. Έτσι, πάμε σε διάλειμμα σε λίγα λεπτά και επιστρέφουμε εδώ για την δεύτερη ώρα.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Υδρόγειος 106,9.
4: Σειρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Επιστρέψαμε εδώ στη δεύτερη ώρα για σήμερα Τρίτη. Είναι 22 του μήνα, 22 του Σεπτέμβρη. Η Εύη Βαλή είναι εδώ, ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Να δώσουμε χαιρετισμούς όσους μας ακούνε από πολύ μακριά μέσω ίντερνετ και όχι μόνο. Έτσι, και από Ευρώπη έχουμε.
1: Βεβαίως, γιατί το ίντερνετ μας πηγαίνει παντού.
0: Βεβαίως, έχουμε όμως και Αυστραλία που μας ακούνε εκεί αυτή την ώρα.
1: Πολλά φιλιά να στείλουμε σε όλους εσάς.
0: Ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
1: Πραγματικά, τα μηνύματα είναι απίστευτα. Λοιπόν, Κοσμά, δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει, Εύη, αν έχεις δει.
0: Α, κάτι τέτοια κάνεις και μετά λένε οι άλλοι. Κατάλαβες, για λέει.
1: Το πας. Σοκάρει, λέει, ένα βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου με τουρίστα που είχε επισκεφθεί το πεδίο μάχης του εμφυλίου πολέμου στην Πενσιλβάνια και έπιασε στην κάμερά του δύο φαντάσματα. Στο Gettysburg.
0: Στην κάμερά του έπιασε δύο φαντάσματα.
1: Ναι, χιλιάδες στρατιώτες, λέει, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια εμφύλιου πολέμου του 1863. Και από τότε το συγκεκριμένο μνημείο φέρνει τη φήμη του στοιχειωμένου. Και κυκλοφορεί, λέει, ένα βίντεο που δείχνει δύο φαντάσματα σε αυτή την περιοχή. Τώρα εσύ δεν σκιάχτηκες λίγο? Ένα κατητής δεν το νιώσες?
0: Έλα μωρέ, τώρα υπάρχουν και άλλοι που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Πρέπει να είναι στην ίδια συχνότητα να τους πιάνεις.
1: Εντάξει τώρα όμως, όταν τυχαίνει και τους πιάνεις. Με την κάμερα.
0: Με την κάμερα, μέχρι εκεί όμως.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τι να σου πω.
1: Μα δεν είναι σκεφτικό,
0: πες μου. Τι να σου πω, είναι.
1: Πες μου εσύ τώρα.
0: Εκεί που κοιμάσαι μόνος, ας πούμε, μερικές φορές τα βράδια όπως εγώ στο σπίτι, μερικές φορές νομίζω ότι θα περάσει και κανένα φάντασμα να πει γεια σου, τι κάνεις, πώς είσαι.
1: Καλή μου σκόθηκε τρίχα.
0: Έχω αρκετούς πεθαμένους που μπορούν να με επισκεφτούν σήμερα το βράδυ σπίτι.
1: Παιδί μου, δείχνει όντως κάτι πολύ παράξενο να κινείται. Αν όντως είναι αληθινό το βίντεο.
0: Δεν έχω εμπιστοσύνη, Εύη μου, εδώ και χρόνια δεν έχω εμπιστοσύνη.
1: Στα βίντεο και στα μοντάζ.
0: Ναι, εδώ και 20 ετίες δηλαδή. Όχι. Δεν έχω εμπιστοσύνη. Φτιάχνονται αυτά στο δευτερόλεπτο. Και η τέχνη έχει δοθεί μέχρι για τα πιτσιρίκια πλέον, δηλαδή.
1: Ναι,
0: μπορεί ένας 15χρονος να το κάνει αυτό. Εδώ κάνουν άλλα κι άλλα.
1: Αυτό ισχύει.

0: Λοιπόν, για λέγε.
1: Λοιπόν, μία 22χρονη φοιτήτρια από τη Βρετανία θέλησε να επισκεφθεί το Μουσείο Ορσέ στο Παρίσι.
0: Ορσέ.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά οι υπεύθυνοι του μουσείου τη ζήτησαν να κλείσει λίγο το ντεκολτέ της και να καλύψει τα στήθη της.
0: Τα είχε πολύ ανοιχτά.
1: Γιατί ήταν, λέει, προκλητικά, ενώ τη σχολιάσανε ότι και το μήκος του φουστανιού που φορούσε ήταν πολύ κοντό.
0: Εμένα μου αρέσει που γίνεται ο κακός χαμός, έτσι,
1: ναι,
0: του τρελού κεφιού από πίσω και κάποιοι βρίσκονται να ενοχλούνται.
1: Η φοιτήτρια φιλολογίας πήγε να επισκεφθεί το μουσείο, το οποίο μάλιστα φιλοξενεί ορισμένες από τις πλέον διάσημες συλλογές έργων με γυμνό.
0: Είδες.
1: Καταλαβές.
0: Την πήραξαν τα στήθια έξω. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά.
1: Μέχρι, λέει, εκείνη τη στιγμή που την πλησίασαν για να τις κάνουν τη σύσταση, δεν είχα καταλάβει ότι τα ρούχα μου είχαν προκαλέσει αυτό το χαμό. Όταν συνειδητοποίησα ότι οι υπάλληλοι κοιτούσαν τα στήθη μου, ένιωσα φοβερά άβολα.
0: Είναι από αυτά τα ψέματα που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες που λένε οι γυναίκες, μάλλον.
1: Να μου εξηγήσουν γιατί υπάρχει αυτή η σεξιστική συμπεριφορά και μου απάντησαν: ηρεμήστε, κυρία μου, οι κανόνες είναι κανόνες. Χωρίς όμως να μου εξηγούν και ποιοι είναι αυτοί οι κανόνες.
0: Οι κανόνες είναι να μην φαίνονται τα στήθια σου.
1: Προκειμένου να μπει στο μουσείο, την υποχρέωσαν να βάλει μία ζακέτα, λέει εκεί.
0: Έτσι γίνεται και στα μοναστήρια. Βάζεις μία μακριά φούστα.
1: Ναι.
0: Φούστα μπλούζα.
1: Ωστόσο, το μουσείο αργότερα έβγαλε ανακοίνωση. Ζητάμε συγγνώμη από την κοπέλα με την οποία είμαστε σε επαφή για ένα περιστατικό για το οποίο λυπούμαστε πολύ.
0: Έτσι, έτσι. Η λύπη είναι τεράστια.
1: Τόση όσο και τον ντεκολτέ της.
0: Ας την κοπέλα να εκφραστεί, αφού έτσι μπορεί να εκφραστεί.
1: Πραγματικά.
0: Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, να πει κάτι άλλο. Βγάζει τα στήθια της έξω να προτάξει. Δηλαδή, εσύ τι θα την κάνεις τώρα. Θα τη φημώσεις. Κρίμα.

0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε και αυτό το ημίωρο. Προηγουμένως θυμάμαι μια ταινία που έπαιξε τις προηγούμενες μέρες στην τηλεόραση και έπαιζε και ο Τραμπ.
1: Ναι, γιατί το έχει κάνει λίγο, και αυτό.
0: Παιδιά, συγγνώμη. Καλή, μόνο σε μία. Να έχει παίξει σε αρκετές. Να έχει έτσι ένα πέρασμα δηλαδή, τέλος πάντων. Να έχει κάνει. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ.
1: Όταν επιστρέψουμε, ναι. Θέλεις να μου πεις σε ποια ταινία θα ήθελες να έχεις κάνει ένα πέρασμα?
0: Ένα πέρασμα.
1: Ναι,
0: σε μια ταινία,
1: σου αφήνω χρόνο να το σκεφτείς.
0: Είναι αρκετές ταινίες. Ναι, είναι ωραίο αυτό. Έτσι.
1: Σκέψτε το και μου λες.
0: Κάνεις ωραιότερες ερωτήσεις από το Χατζη Νικολάου στην Αλεξίου. Νομίζω.

0: τώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.

0: Αστέρας Live. Ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα νεποτάρισα και τα πιο όμορφα μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μια χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
3: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
4: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
3: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
4: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
3: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
4: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
4: Μα το λες τόσο διεκτά.
5: Ψήρα, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: εδώ στο τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Επιβαλίκος μας κατραμάδος εδώ. Χαιρετισμούς στην Αυστραλία που μας ακούν αυτή την ώρα.
1: Χαίρετε.
0: Έτσι, έχουμε περάσει την ησημερία εχθές, που σημαίνει ότι από σήμερα η νύχτα είναι μεγαλύτερη από την ημέρα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Έτσι. Θα μπορούσε λοιπόν, με ρώτησες προηγουμένως για ποια ταινία. Έτσι. Θα προτιμούσα καταρχήν ρομαντικές ερωτικές.
1: Έτσι. Ναι.
0: Θα ήθελα στο μια βραδιά, όπως λεγόταν, στο Notting Hill. Πώς λεγόταν, ε?
1: Ναι.
0: Ναι, εκεί μέσα στο βιβλιοπωλείο θα ήμουν και εγώ, κάτι θα έκανα.
1: Θα κράταγες ένα μπαζούρ.
0: Ή θα ήμουν μέσα στο σπίτι. Το Hugh Grant, ας πούμε. Θα ήμουν κάποιος, ας πούμε, αδερφός του, ξέρω και εγώ. Ωραία θα ήταν.
1: Τι τον έχεις, το Hugh Grant, μπατζανάκι.
0: Ναι.
1: Αχ, καλέ να σας πω. Είσαστε πάρα πολύ ωραία ηθοποιά. Μπορώ να πάρω ένα αυτόγραφο? Και μετά ξουτ θα σου έκανε μια Hugh Grant και θα σου λέει πήγαινε μέσα στο δωμάτιο. Δεν σου είπα να μην βγεις.
0: Όχι, κατευθείαν το μυαλό μου πήγε εκεί, δηλαδή. Το πιο,
1: το
0: πιο άμεσο.
1: Το είναι το πρώτο, ναι, που σου ήρθε.
0: Ναι, αυτό είναι που μου ήρθε. Δεν θέλω να είμαι ούτε ήρωας, θέλω να είμαι ούτε, ξέρεις, να έλεγες ότι πέσει μια ταινία περιπέτειας ή κάτι άλλο, δεν με ενδιαφέρει. Έτσι στα ερωτικά εκεί ήταν, έτσι.
1: Εγώ
0: στα ρομαντικά,
1: νομίζω,
0: ας πούμε.
1: Νομίζω, ναι, ότι μάλλον έχω κάποιο πρόβλημα.
0: Μόνο ένα? Εγώ που είμαι 11 χρόνια εδώ νομίζω ότι έχεις πολλά προβλήματα. Για πες τι πρόβλημα νομίζεις εσύ ότι έχεις τώρα. Για
1: όχι,
0: λέγε.
1: Σκέφτηκα, ρε παιδί μου, τις ταινίες, έτσι. Μου ήρθανε τρεις ταινίες στο μυαλό.
0: Όλες φυσιολογικές και το Σιρινάκι.
1: Καλέ, όχι Σιρινάκι, είπαμε.
0: Είπες πρόβλημα γι' αυτό.
1: Ναι, λοιπόν, η πρώτη ταινία,
0: ναι,
1: είναι ο κλασικός ο Δράκουλας.
0: Ωιμαι.
1: Η δεύτερη ταινία είναι το Blade Runner, αλλά το Blade Runner με τον Wesley Snipes.
0: Τι σημαίνει αυτό, το 2?
1: Με τα Vampire, Blade Runner.
0: Α, δεν τα ξέρω εγώ, δεν τα...
1: Ναι.
0: Δεν τη βλέπω αυτές τις ταινίες.
1: Και μου ήρθε στο μυαλό και ο Νονός.
0: Τι θα παίζει στον Νονό, ορίστε, να, ένα ωραίο, ωραίο θέμα αυτό.
1: Την πνευματική μητέρα.
0: Ποιανού?
1: Του Νονού. Η Νονά του Νονού.
0: Δεν είμαστε καλά.
1: Δεν θα μου πήγαινε εμένα. Ξέρεις τι καλή Νονά που είμαι?
0: Να σου πω, δεν ξέρω.
1: Θα τον είχα εκεί πέρα μετά, με τα περιστροφά του, με τη λαμπάδα του, με το αυγουλάκι το πασχαλινό.
0: Ναι. Δεν θα μεγάλωνε έτσι όμως μετά. Δεν θα γινόταν αυτός που μας έδειχνε στις ταινίες.
1: Δεν ξέρεις.
0: Τον Ονό θα το δούμε τώρα στις γιορτές.
1: Εγώ μιλάω για τον κλασικό.
0: Έτσι. Θα δούμε το νούμερο 3 ξαναφτιαγμένο με άλλο τέλος.
1: Ναι, για να μπορεί μετά να βγει και 4. Ναι, ναι, τα
0: δεν
1: έχουμε
0: ξέρω,
1: συζητήσει.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ είμαστε για λίγο ακόμα. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν,
1: αλλά όμως, έχω σημαντικότατες ειδήσεις.
0: 27 Οκτωβρίου έχουμε δικαστήριο.
1: Α, γιατί με κόβεις έτσι?
0: Θα σου πω εγώ τα δικά μου εδώ πέρα, τα σημαντικά τώρα.
1: Μα δεν γίνεται να με κόβεις έτσι. Έχω τόσο φλέγον ζήτημα να συζητήσουμε.
0: Το κρατάμε, το φλέγον το έχουμε εδώ πέρα, το πούμε.
1: Είναι ιατρικό το θέμα.
0: Εντάξει, λοιπόν, να σου πω τι θα έχουμε 27 Οκτωβρίου. Θα έχουμε μια δίκη.
1: Τι δίκη?
0: Στη Μεγάλη Βρετανία. Λοιπόν, είναι κάποιος, τέλος πάντων, παντρεμένος, έτσι, που έκανε το απίστευτο, έτσι πήγε με άλλη.
1: Όχι.
0: Δεν το πιστεύω, αυτό πρώτη φορά γίνεται.
1: Πρώτη φορά το ακούω, ναι.
0: Το θέμα είναι ότι δεν ήταν οποιαδήποτε άλλη όμως.
1: Δηλαδή.
0: Λοιπόν, Μασαχουσέτη, το γεγονός, έτσι. Μια γυναίκα έπιασε τον άντρα της να κάνει σεξ με άλλη γυναίκα, αλλά διαπίστωσε η άλλη γυναίκα ότι είναι η μαμά του.
1: Σας ήρθε?
0: Όπως ακριβώς το ακούς.
1: Κάπου εδώ στραβώνει λίγο το στόμα.
0: Βλέπεις, λοιπόν, εγώ σας έχω εδώ φυλαγμένα. Λοιπόν, 43 χρονών αυτός, ο Τόνι, έμενε με την γυναίκα του και τη μητέρα του στο ίδιο σπίτι. Έτσι, ποιος σου είπε να βάζεις την πεθερά? Κινδυνεύεις από εκεί πέρα που δεν το περιμένεις, κινδυνεύεις. Έτσι.
1: Αν είναι δυνατό.
0: Κλήθηκε αμέσως η αστυνομία στο σπίτι. Κλήθηκε για καυγάδες και μεγάλη φασαρία που γινότανε από τους γείτονες. Λοιπόν, η μάνα του είναι 64, αυτός 43, έτσι. Μητέρα και γιος παραδέχτηκαν ότι έκαναν σεξ, είναι ενετικό, ότι η σχέση τους είχε γίνει πολύ δυνατή τα τελευταία χρόνια που έμεναν μαζί.
1: Είναι τόσο...
0: Η Σέριλ παραδέχτηκε ότι άρχισαν να φιλιούνται και τελικά κατέληξαν στο κρεβάτι. Η δίκη, επειδή όλο αυτό έχει και φυλάκιση 20 ετών, έτσι θα γίνει 27 Οκτώβριο, όπως σας είπα. Έχουμε θέματα δηλαδή τότε, γιατί κατηγορούνται για αιμομιξία.
1: Προφανώς.
0: Είδες, υπάρχουν και χειρότερες αυτή τη ζωή. Τώρα πώς να πάρει η άλλη, η γυναίκα αυτών, πώς να είναι αυτό το χρονικό διάστημα, έτσι. Τι σοκ να έχει πάθει.
1: Στα κάγκελα, με
0: ναι,
1: χάπια.
0: Ναι, γιατί το να βρεις το κέρατο, ας πούμε. Είναι συνηθισμένο πλέον.
1: Να τον βρεις με τον κουμπάρο.
0: Όχι, με αυτόν ιστορία.
1: Σου λέω.
0: Μην μου ζητώνεις πράγματα από το παρελθόν. Λοιπόν,
1: γιατί έχεις βρει κάποιον με τον κουμπάρο?
0: Υπάρχει ένα χιουμοριστικό στον τοίχο. Δεν ξέρω αν το διάβασες. Που λέει πλακώθηκαν, λέει, στο beach bar ο άντρας με τον γκόμενο. Δεν τους χώρισε κανένας. Αντίθετα, ένας φίλος φώνασε: «Χρήστο, βάρα τον με τα κέρατα, με τα κέρατα βάρα τον».

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα.
1: Ω, ναι.
0: Έτσι, αποχωρούμε εμείς σιγά σιγά εδώ.
1: Μάθαμε και πολλά πράγματα, πολλά χρήσιμα πράγματα.
0: Πολλά.
1: Ενδιαφέροντα.
0: Ακούσαμε. Έτσι, ενημερωθήκατε κι εσείς.
1: Βεβαίως.
0: Για το τι συμβαίνει στο μουσικό κόσμο της Ελλάδας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο. Εδώ.
1: Μέχρι αύριο λοιπόν που ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Πολλά φιλιά από μας και να περνάτε υπέροχα. Ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρεθείτε. Bye.
0: Γεια χαρά.

0: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη World, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη World και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
1: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία. Καριέρα με προοπτική.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
8: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
10: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
9: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
11: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
12: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
13: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
12: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
13: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
12: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
13: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
12: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
13: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
12: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 44 95.
13: Και 2810 34 10 19.
12: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
8: Υδρόγειος 106,9.
14: Αφού δεν καταλαβαίνεις
2: Πώς είναι να άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Καλημέρα και σήμερα ένα όμορφο πρωινό να έχουμε όλοι συντονισμένοι εδώ στο αγαπημένο σας μουσικό ραδιόφωνο. Είσαστε στο Ανιδρόχιο 106,9, Ελένη Παγκακίνη στο μικρόφωνο, παρεούλα εδώ το επόμενο δίωρο.

Σήμερα είναι λοιπόν Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, 9 και 13 πρώτα λεπτά. Ο Φωκάς γιορτάζει χρόνια πολλά και στις επετείους είναι Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, ημέρα των Χόμπιτ. Επίσης, Παγκόσμια ημέρα χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας. Έτσι, πάμε λίγο και στα μαθήματα ιστορίας. Σαν σήμερα, στα 1912, καταπλέει στον αυσταθμό το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού. Ήταν το υποβρύχιο Δελφίν, το πρώτο υποβρύχιο του ελληνικού στόλου. Στα 1994 μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς «Τα φιλαράκια». Πέρασαν 30 ολόκληρα χρόνια και στο 2001 ο Αντώνης Φώτσης υπογράφει στην ομάδα Memphis Grizzlies και γίνεται ο πρώτος Έλληνας καλαθοσφαιριστής που θα παίξει στο NBA.

0: πάλι, πάλι.
1: Λοιπόν, πάμε και στα πρωτοσέλιδα. Ακόμα και πυροσόπλατα μαχαίρων 27χρονο στην κοπέλα στην Ιγουμενίτσα. Κοιμόταν για ώρες ο δράστης μετά το φωνικό. Καταιγίδες χτυπούν για 24 ώρες. Θεσσαλία, Χαλκιδική, Εύβοια, Βουτιά 8 βαθμών στη θερμοκρασία. Θα δούμε σε λίγο και την πρόγνωση του καιρού για την Κρήτη, γιατί από το μεσημέρι και μετά κάτι θα αλλάξει. Στον υπόλοιπο κόσμο, Trump TV στον αέρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος απαντά με δικό του κανάλι στο μποϊκοτάζ των τηλεοπτικών δικτύων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Έλληνας πρωθυπουργός, βρέθηκε στη Silicon Valley, η χειραψία με το ρομπότ της Tesla και το Hi5. Οικονομία, ραβασάκια για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2021. 1η του Οκτώβρη, σε λίγες μέρες, ανοίγει η ειδική εφαρμογή στο Μεϊκάρ. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται οι τοξικολογικές του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, σήμερα καταθέτουν οι εργαζόμενες του ιατρείου για τον θάνατό του.

Λοιπόν, από σήμερα Τρίτη περιμένουμε μεταβολή του καιρού και στο νησί μας με τοπικές νεφώσεις και σποραδικές μπόρες από το μεσημέρι και μετά και κυρίως στα ορεινά, λένε οι μετεωρολόγοι. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί περίπου από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου, τοπικά μπορεί να φτάσει και τους 30. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν κυρίως από δυτικές έως βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, με συγχωρείτε, 4 με 5 μποφόρ.

Μέχρι 30 του Σεπτέμβρη, όσοι χρωστάνε τέλη κυκλοφορίας του 2021, πριν από 5 χρόνια, θα λάβουν προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, από την ΑΔΕ. Άρχισε τη διαδικασία αποστολής των μηνυμάτων σε οφειλέτες τελών κυκλοφορίας, οι οποίοι λοιπόν θα πρέπει να τακτοποιήσουν τις όποιες υποχρεώσεις και κρεμότητες έχουν μέχρι τις 30 του Οκτώβρη, γιατί μόνο έτσι γλιτώνονται τα πρόστιμα.

Από την 1η λοιπόν Οκτωβρίου θα ανοίξει στο MyCar ειδική εφαρμογή, στην οποία οι ιδιοκτήτες θα μπορούν με τους κωδικούς TaxisNet να βλέπουν τα αυτοκίνητά τους που εμφανίζονται να χρωστούν τέλη του 2021 και να δηλώνουν την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκονταν. Μπορεί να βρίσκονταν σε ακινησία. Όσοι τώρα λάβουν το σχετικό μήνυμα και θεωρούν ότι δεν οφείλουν τα τέλη, θα πρέπει να μπουν στην εφαρμογή και να δηλώσουν την κατάσταση του οχήματος, καταθέτοντας παράλληλα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε και στο www.1069.gr.

0: Αστέρας Live. Ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα νεποτάρισα και τα πιο μορφά μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί, άσα τα μάτια μου εσύ.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μια χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810 212 292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
1: Και βγήκατε ραντεβού?
0: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
2: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
3: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
5: Τι έγινε, κυρία μου?
4: Ληστεία! Μου έκλεισαν την τσάντα!
5: Τι είχατε μέσα?
4: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
5: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
4: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
5: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
4: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
5: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
4: Τι έχει μέσα?
5: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
6: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
7: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
6: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
7: Μονοποικιλιακών.
6: Specialty.
7: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
6: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
7: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
6: Αρωματικά βότανα και τσάι.
7: Κρύα ροφήματα.
6: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
7: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
6: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
7: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
6: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
7: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
6: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
7: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
6: Espresso.gr.
7: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
6: Τηλέφωνο 2810-315-990.
7: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
6: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Λοιπόν, εδώ στο Ηράκλειο, τέλος καλό, όλα καλά για τον 14χρονο Αμαία, ο οποίος είχε καταπιεί μία κάλτσα, η οποία στη συνέχεια αφαιρέθηκε επιτυχώς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Σχετική ανάρτηση είχε κάνει η μητέρα του παιδιού. Με μεγάλη αγωνία περίμενε να δει πώς θα αντιμετωπιστεί ιατρικά η κατάποση της κάλτσας, λοιπόν. Τελικά η κάλτσα αφαιρέθηκε, όλα πήγαν καλά και η μητέρα στην συνέχεια με ανάρτησή της ευχαρίστησε όλους όσοι ενδιαφέρθηκαν, ρώτησαν και κινητοποιήθηκαν προκειμένου να βοηθήσουν το παιδί.

Λοιπόν, το παιδί κατάπιε την κάλτσα του 14χρονου, σας έλεγα νωρίτερα, κατά τη μεταφορά του με λεωφορείο από τις Αρχάνες στη Νέα Αλικαρνασσό, γιατί φοιτεί στο εργαστήριο ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Δεν υπήρχε συνοδός, σύμφωνα με την οικογένεια. Έχει ζητηθεί φυσικά από την μητέρα και από τον πατέρα του 14χρονου να υπάρχει συνοδός. Να σας πω επίσης πως το Παγνί αντιμετωπίστηκε αυτό το περιστατικό. Το νοσοκομείο δεν εφημέρευε χθες, εφημερεύει σήμερα. Ωστόσο υπήρχαν και άλλα ακόμα δύο περιστατικά χειρουργικά παιδιών, τα οποία είχαν δεσμεύσει δύο χειρουργικά τραπέζια. Στον 14χρονο έγινε η γαστροσκόπηση για να αφαιρεθεί η κάλτσα. Όλα καλά, αυτό κρατάμε.

Πάμε τώρα μέχρι τα Χανιά, στον εκεί ιατρικό σύλλογο. Ετοιμάζει τρεις μηνυτήριες αναφορές σε αισθητικούς. Υπήρξαν αναφορές προς τον ιατρικό σύλλογο ότι υπάρχουν γιατροί άλλων ειδικοτήτων, εμφανίζονται να παρέχουν υπηρεσίες αισθητικής, οι οποίες δεν εμπίπτουν στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους και διαφημίζουν στα social media υαλουρονικό στη μύτη, μπότοξ με εγγυημένα αποτελέσματα και άλλες αισθητικές παρεμβάσεις. Μία-δύο περιπτώσεις που διάβασα, μία θα σας αναφέρω. Μία γυναίκα κόντεψε να υποστεί νέκρωση μύτης, έγινε έγχυση με υαλουρονικό σε λάθος σημείο. Η γυναίκα είναι καλά ευτυχώς, γιατί πήγε αμέσως στον γιατρό που έπρεπε να πάει. Και αυτό που επισημαίνεται είναι ότι και οι πολίτες θα πρέπει να προχωρούν αμέσως σε μια επίσημη καταγγελία ή σε μια μήνυση όταν κάτι έχει γίνει στραβά. Διαφορετικά το πεδίο είναι ελεύθερο.

διαβάζω μια συνέντευξη από την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου στα Χανιά, που λέει μόνο τρεις ιατρικές ειδικότητες έχουν το δικαίωμα να κάνουν μπότοξ και αλουρονικό για αισθητικούς λόγους. Ειδικευμένοι στην αισθητική πλαστική και επανορθωτική χειρουργική, στη δερματολογία, αφροδιοσιολογία και τη στοματική και εγνάθοπροσωπική χειρουργική. Οι υπόλοιποι γιατροί μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα υλικά, αλλά μόνο για συγκεκριμένες παθήσεις που αφορούν στην ειδικότητά τους και όχι στην αισθητική. Πάντως, στον Ιατρικό Σύλλογο φαίνεται να υπάρχει και κάποια αναφορά. Ακούστε ότι μέχρι και εκτινίατρος κάνει μπότοξ.

Μέσα από το site του σταθμού στο www.1069.gr μπορείτε να ενημερώνεστε για ό,τι συμβαίνει αυτήν την ώρα. Επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 2810-333-500 και τα μηνύματα σας τα περιμένουμε στο email του σταθμού μας info@1069.gr. Να πάμε τώρα μέχρι την Τουρκία σε μια έκτακτη είδηση. Πριν από λίγο, όπως έγινε γνωστό, τουλάχιστον 5 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν έξω από σχολείο στην Τουρκία, στην περιοχή του Τουρκούτλου. Με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως άγνωστος προσέγγισε το σχολείο και άνοιξε πυρ προς πάσα κατεύθυνση. Εδώ οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 5 τραυματίες. Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή η κατάσταση της υγείας τους.

Λοιπόν, για ένα ταγκό ακούμε στη συνέχεια με την όμορφη φωνή της Χαρούλας Αλεξίου. Επιστρέφουμε να δούμε ό,τι καινούριο έχει προκύψει από την έρευνα των αρχών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και να δούμε και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στη Silicon Valley.

0: όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Υδρόγειος 106,9.

Λοιπόν, στην άρση απορρίτου των τηλεφώνων των δύο γιατρών με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη συνεχίζουμε, αλλά και στις οικονομικές συναλλαγές στο πελατολόγιο τους, αλλά και στις καταθέσεις των εργαζομένων του ιατρείου στο Κολωνάκι, επικεντρώνονται οι αρχές για την υπόθεση αυτή. Ο υπνοθεραπευτής τώρα των Βορείων Προαστίων εμφανίστηκε χθες αυτοβούλιος νεπελπίδων, καταθέτοντας στοιχεία για τη σχέση του με τους δύο γιατρούς στο Κολωνάκι. Φέρεται να μην έδωσε κάποια κρίσιμη έτσι πληροφορία στις ανακριτικές αρχές για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, έτσι ολοκλήρωσε την κατάθεσή του ζητώντας σε δηλώσεις του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να σταματήσουν, λέει, τον διασυρμό του. Τώρα, πού στρέφονται οι έρευνες? Περιμένουμε τώρα να κληθούν και άλλα πρόσωπα προκειμένου να καταθέσουν ως μάρτυρες ενώπιον του ανακριτή. Αυτό που αναμένεται είναι η άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο φυλακισμένων γιατρών για να διαπιστωθεί με ποιους επικοινώνησαν τις κρίσιμες εκείνες ώρες. Πληροφορίες εδώ αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλες επικοινωνίες μεταξύ της γιατρού και του υπνοθεραπευτή, κάτι που αν επιβεβαιωθεί πιθανότατα θα στρέψει τις έρευνες και σε άλλη κατεύθυνση. Την ίδια ώρα το ζευγάρι των προφυλακισμένων γιατρών ελέγχεται και από την ανεξάρτητη αρχή των δημοσίων εσόδων για τις οικονομικές τους συναλλαγές. Στο μικροσκόπιο και το πελατολόγιο τους, αλλά και οι θεραπείες τις οποίες οι δύο γιατροί επέβαλαν τους ασθενείς τους.

Οι εργαζόμενες τώρα του ιατρείου στο Κολωνάκι αναμένεται να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Έχουν ήδη καταθέσει τις αρχές. Οι περισσότερες εργαζόμενες κατέθεσαν πληροφορίες που φέρεται να τους είχαν υποδείξει ήδη γιατροί. Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Χαράλαμπος Λυκούδης, αυτή τη φορά προειδοποιεί ότι αν δεν μπουν την αλήθεια θα διωχθούν, λέει, για ψευδή κατάθεση. Οι εργαζόμενες τώρα, εκτός από μία, ανέφεραν στην κατάθεσή τους πως ο γνωστός τραγουδιστής έφτασε στο ιατρείο διαφορετική ώρα από αυτήν που είχε υποδείξει ο οδηγός ταξί που τον μετέφερε. Με ένα άλλο ερώτημα στο οποίο θα κληθούν να καταθέσουν είναι γιατί καθάρισαν τον χώρο. Θα ρωτηθούν φυσικά και για τη διαγραφή κάποιων ιδιαίτερων ραντεβού. Οι αρχές εστιάζουν πλέον και στις σοβαρές παραλήψεις πριν και κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Το μόνο σίγουρο εδώ είναι πως ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο του Κολωνακίου. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις.

Τις εγκαταστάσεις κορυφαίων εταιριών τεχνολογίας στη Silicon Valley επισκέφθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός με το πρόγραμμα των επαμφών του στην Καλιφόρνια να περιλαμβάνει και Tesla και Nvidia, με επίκεντρο εδώ την τεχνητή νοημοσύνη, τις ψηφιακές υποδομές και τις νέες τεχνολογίες. Ξαναδηγήθηκε στα κεντρικά γραφεία, στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρνια λοιπόν, αλλά και στα εργαστήρια της εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται στην ηλεκτροκίνηση, τα αυτόνομα συστήματα, την ενέργεια, αλλά και την ανθρωποειδή ρομποτική μέσω του προγράμματος Optimus.

Σε νέα έτσι με τοπική σύγκρουση με τα μεγάλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης βρίσκεται ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά την επαφή του να αποκλείσει συγκεκριμένα από το Λευκό Οίκο και την αντίδραση των μεγαλύτερων τηλεοπτικών δικτύων, τα οποία ανέστηλαν την κοινή τηλεοπτική κάλυψη των προεδρικών εκδηλώσεων. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Λευκός Οίκος πέρασε στην αντεπίθεση εγκαινιάζοντας το Trump TV, καλά ακούσατε, μία 24-ωρη διαδικτυακή ροή μέσω της οποίας η Αμερικανική Προεδρία μεταδίδει απευθείας στο κοινό ομιλίες, εμφανίσεις αλλά και επιλεγμένα στιγμιότυπα από τη δραστηριότητα του Αμερικανού Προέδρου και της κυβέρνησής του.

Με Tram TV συνεχίζουμε. Η πρεμιέρα του τηλεοπτικού δικτύου συνέπεσε με μια πρωτοφανή κίνηση από τα 5 μεγάλα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα που συγκροτούν το τηλεοπτικό pool του Λευκού Οίκου. CNN, NBC, ABC, CBS και Fox News αποφάσισαν να σταματήσουν να κατεβάσουν τις κάμερες μέχρι νεοτέρας. Μιλάμε για την κοινή παροχή εικόνας από εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Αμερικανού Προέδρου.

Ιδιαίτερη σημασία για την Κρήτη μας, η τελετή επαναπατρισμού 15 αρχαίων αντικειμένων πραγματοποιήθηκε στην εισαγγελία του Μανχάταν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού της Λίνας Μενδώνη. Ανάμεσα στις συνολικά 15 αρχαιότητες λοιπόν που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από την Ελλάδα και επιστρέφουν τώρα από την Αμερική, βρίσκονται και αρχαία αντικείμενα τα οποία είχαν αφαιρεθεί από τη Λαθρανασκαφή του 1964 στο Αφρατή της Βιάνου.

Λοιπόν, είχαμε μείνει στις αρχαιότητες που επιστρέφουν. Σας έλεγα νωρίτερα για κάποια αρχαία αντικείμενα που είχαν αφαιρεθεί από τη Λατρανασκαφή του 1964 στο αφρατή της Φιάνου και επιστρέφουν πίσω στον τόπο τους. Πρόκειται για 5 χάλκινα αντικείμενα πολεμικής εξάρτησης, 2 κράνη και 3 μήτρες με έκτυπη διακόσμηση. Χρονολογούνται στο ύστερο 7ο αιώνα π.Χ. Κάποια από τα αντικείμενα της ίδιας Λατρανασκαφής, να σημειώσουμε ότι είχαν κατασχεθεί από τις ελληνικές αρχές και σήμερα φυλάσσονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου. Ο επαναπατρισμός των αρχαίων αντικειμένων και η επιστροφή τους εδώ στην πόλη μας, όπως δήλωσε και η κυρία Μενδώνη, σηματοδοτεί στην ουσία την έναρξη της διαδικασίας για την επανένωση ενός αρχαιολογικού συνόλου.

0: Αστέρας Live, ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα ποτάρισα και τα πιο μορφά μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Ράβα, λίγο κάνε πιο εκεί.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μια χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
1: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
0: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
1: Μονοποικιλιακών.
0: Specialty.
1: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
0: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
1: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
0: Αρωματικά βότανα και τσάι.
1: Κρύα ροφήματα.
0: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
1: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
0: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
1: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
0: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
1: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
0: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
1: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
0: Espresso.gr.
1: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
0: Τηλέφωνο 2810-315-990.
1: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
0: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

λυπεί. Πάμε σε κάτι διαφορετικό. Η θεωρία ότι ο τάφος του Τουταγχαμών κρύβει άγνωστους ως σήμερα θαλάμους επανέρχεται στο προσκήνιο χάρη σε νέα γεωφυσική μελέτη, η οποία ανατερώνει έτσι τις ελπίδες των αρχαιολόγων ότι θα βρουν τελικά την τελευταία κατοικία της μυστηριώδους Νεφερτίτης.

το χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Με τις νέες ενδείξεις για κρυφούς θαλάμους στον τάφο του Τουταγχαμών συνεχίζουμε, που εικάζουν οι αρχαιολόγοι ότι ίσως να κρύβουν την Νεφερτίτη. Η μελέτη τώρα, να σας πω, ότι βασίστηκε σε γεωραντάρ και βαρυτικές μετρήσεις και ενισχύει έτσι τις υποψίες των ειδικών ότι ο τάφος του Τουταγχαμών είναι τμήμα ενός μεγαλύτερου συγκροτήματος.

πάμε και στα καύσιμα. Με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου να επανέρχονται σε ανωδική τροχιά, διακόπτοντας το πτωτικό σερί των τελευταίων ημερών, σύμφωνα πάντα με τα οικονομικά ρεπορτάζ, επιστρέφει ανησυχία των καταναλωτών για τις τιμές των καυσίμων, σημειώνουν άλμα, με μέση τιμή πανελλαδικά στα 2,2 ευρώ το λίτρο. Το πετρέλαιο Brent κερδίζει πάλι έδαφος πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, απειλώντας με νέο κύμα ακρίβεια στην εγχώρια αγορά, όπου οι τιμές των καυσίμων, αμόλυβδης, βενζίνης και πετρελαίου κίνησης πλησιάζουν στα επίπεδα που ήταν πριν από 4 χρόνια, όταν δηλαδή ξεκίνησε ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Να πούμε ότι σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, αναφέρουν λοιπόν ότι η μέση τιμή πανελλαδικά της αμόλυβδης αγγίζει τα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ πάνω από αυτό το επίπεδο κινείται το πετρέλαιο κίνησης. Η αμόλυβδη τώρα των 100 οκτανίων είναι απληστίαστη, αφού ξεπερνά τα 2,4 ευρώ το λίτρο, επίπεδο που αντιστοιχεί στη μέση τιμή της απλής αμόλυβδης σε πολλά νησιά. Σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα παρατηρούνται οι υψηλότερες τιμές, με ορισμένα πρατηρία να διαθέτουν το καύσιμο σε τιμές πάνω από 2,5 ευρώ το λίτρο.

να διαλέξεις. Πάμε μέχρι την Αργεντινή και αθλητικά τώρα. Η χώρα κινείται στους ρυθμούς του Λιονέλ Μέση, μετρά αντίστροφα για τον τελευταίο χορό με την εθνική του ομάδα. Λίγες μέρες λοιπόν πριν από τον αγώνα της Αργεντινής με το Μπενίν, ο Λιονέλ Μέση αποκάλυψε τη φανέλα που θα φοράει στο τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του. Το Last Dance τώρα του 39χρονου Αργεντινού θρύλου θα γίνει στις 6 του Οκτώβρη στο Monumental του Buenos Aires. Holy!

Ναι, συνεχίζουμε. Υπάρχει σχετικό βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ίδιος δείχνει την ιστορική φανέλα της Αργεντινής, συνοδευόμενος με βίντεο με τη φράση «Ένας τελευταίος αγώνας, μία φανέλα για μία ζωή». Σίγουρα θα ευελπιστεί ότι θα πάει και καλά σε πωλήσεις, φαντάζομαι, η συγκεκριμένη μπλούζα. Να πούμε ότι ο Μέση πήρε την απόφαση να κρεμάσει τη φανέλα του μετά την ήττα της Αργεντινής από την Ισπανία. Μιλάμε για τον τελικό του Μουντιάλ το 2026, τώρα τον Ιούλιο.

Λοιπόν, σήμερα Τρίτη και η αναμέτρηση της Μαρίας Σάκαρη με την Φρουβίρτσοβα για το τουρνουά. Φρουβίρτσοβα, για να το πω σωστά, για το τουρνουά τένις της Σιγκαπούρης, ξεχωρίζει από τις αθλητικές ειδήσεις της ημέρας. Όλο το πρόγραμμα μπορείτε να το διαβάσετε αναλυτικά στο www.1069.gr. Κάπου εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Θυμηθείτε, μετά το μεσημέρι και κάπου στο απόγευμα περιμένουμε φθινόπωρο για να δούμε.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
5: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
4: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
6: Κατέβα από την καρέκλα.
7: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
6: Φοβάμαι.
7: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
6: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
7: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
9: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
8: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική.
8: Τηλέφωνο 2810-344-988.
7: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
10: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηρακ.
11: Τα πάντα για το φως, πανταλώς. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλώς. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
12: Υδρόγειος 106,9.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

εδώ, ο Θανάσης Καραβέλλας, είναι στο μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Με τον Αντώνη Ρέμο ξεκινήσαμε, με το Δευτέρα, με ένα τραγούδι που μας έχει συντροφεύσει από το χειμώνα που μας πέρασε και από ό,τι βλέπω θα μας συντροφεύει και για τον επόμενο χειμώνα. Αντώνης Ρέμος και μια μοναδική καταπληκτική συναυλία για τα 30 του χρόνια στη Θεσσαλονίκη, ξεπέρασε κατά άλλους τις 150.000 κόσμο, κατά άλλους τις 200, έχουμε ακούσει και κάτι ακραία το 300, αλλά όπως και να έχει ήταν μια μεγαλειώδης συναυλία με πολλά ευτράπελα, περίεργα, βροχή πάρα πολύ λίγο πριν την έναρξη, φυσικά με τη βαριά σκιά της απώλειας του Γιώργου Μαζονάκη να είναι διάχυτη και στον κόσμο αλλά φυσικά και στους καλλιτέχνες. Ο Αντώνης όταν έκανε την αναφορά του στον Γιώργο δάκρυσε, τραγούδισε ένα τραγούδι του φυσικά για να τον τιμήσει. Κάπως έτσι ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

ίσως. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στην μνήμη μου.

Όπως κάνουμε πάντα στο ξεκίνημα της εκπομπής σας, λέω τρόπους επικοινωνίας, επικοινωνείτε μαζί μου μέσα από τα social media. Θα με αναζητήσετε Γκάραβελα Θανάσης στο Instagram και στο Facebook και εκεί μπορείτε να μου στείλετε τα πάντα, ό,τι θέλετε, φωτογραφίες, διάθεση, ό,τι σας απασχολεί, τα πάντα.

κάπως έτσι ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Θα πάω για τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα επιστρέψω για το δεύτερο ημίωρο και θα επιστρέψω απευθείας με είδηση. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: το πόσο σ' αγαπώ. Ορκισού πως.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
3: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
4: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
4: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
4: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810 282450.
4: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
3: Γρήγορα,
4: εύκολα,
3: ανθρώπινα.

0: Αστέρας Live. Ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σέναν εποτάρισα και τα πιο μορφά μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μια χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
1: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
2: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
1: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
2: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
1: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
2: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
1: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
1: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95.
2: Και 2810-3410-19.
1: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος. Δεν ξέρω και αν είναι για γρανίτα, έτσι, γιατί ο καιρός λίγο μας κάνει κάτι περίεργα το τελευταίο καιρό και έρχεται λίγο απότομα. Ήρθανε μαζί δουλειές, σχολεία, υποχρεώσεις και μας πέφτει λίγο απότομο, θα έλεγα, έτσι, αυτή η αστάθεια του καιρού. Είπαν βέβαια ότι θα ξανανεύει και ελπίζω να ξανανεύει, δηλαδή, γιατί δεν είμαστε, εγώ δεν είμαι προετοιμασμένος για να φάω τέτοιο ξύλο από τώρα. Και εντάξει, λίγο καιρός με έχει μπερδέψει. Κάτι πρωινά και κάτι βραδινά θέλει να φορέσεις κάτι πιο χοντρό. Εμείς την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε μπάνιο. Λίγο έχουμε μπερδευτεί. Πάω κατευθείαν σε είδηση η οποία μας έρχεται από την Ουκρανία και ο λόγος για μια γιαγιά κομάντο, παρακαλώ, η οποία απενεργοποιεί ρωσικό ντρόουν και έχει γίνει viral. Η πράξη της προκάλεσε, λέει, έντενα σχόλια, με παρατηρητές να επαινούν την ψυχραιμία και την ταχύτητα με την οποία κινήθηκε. Μία γιαγιά στη Ζαπορίζια πλησίασε ένα προσγειωμένο ρωσικό ντρόουν και κατάφερε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, λέει, να διακόψει τη σύνδεσή του με τον χειριστή. Στο βίντεο, το οποίο φέρεται να καταγράφει και από την πλευρά Ρώσου χειριστή και κυκλοφόρησε στις 15 του Σεπτέμβρη, δείχνει μια ηλικιωμένη γυναίκα να πλησιάζει τον ντρόουν, να αφαιρεί το καρούλι της οπτικής ίνας, αποκόπτοντας έτσι τη σύνδεση. Ορισμένες αναφορές υποστηρίζουν ότι στη συνέχεια αποσύνδεσε και την μπαταρία του ντρόουν πριν απομακρυνθεί από το σημείο. Λοιπόν, υπάρχει και σχετικό βίντεο, μπορείτε να μπείτε να το δείτε, έτσι.

Εδώ είμαστε πάντα, ο Θανάσης Γκεραβέλας είναι στο μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα στην πρώτη μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, καθώς ακολουθεί άλλη μία, έτσι. Υπενθυμίζω ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, θα το κάνετε μέσα από τα social media Γκεραβέλας Θανάσης, με λατινικούς χαρακτήρες, στο Instagram και στο Facebook.

Λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα θα σας πάω απευθείας σε είδηση και ο λόγος για μια τεράστια θα το ξαναπώ γιγάντια μέδουσα με μπλοκάμια παρακαλώ 12 μέτρων που καταγράφηκε σε βίντεο. Σύμφωνα με θαλάσσιο βιολόγο το τσίπημά της μπορεί να είναι ιδιαίτερα επώδυνο. Ωστόσο δεν θεωρείται επικίνδυνο για τον άνθρωπο. Ένας δίτης λοιπόν εντόπισε μία γιγάντια μέδουσα στα ανοιχτά της ακτής της Ουαλίας και δήλωσε ότι δεν μπορούσε να πιστέψει στην τύχη του. Περιέγραψε τη μέδουσα ως ένα λεωφορείο, εκτιμώντας ότι το συνολικό της μήκος έφτανε περίπου τα 10 έως 15 μέτρα παρακαλώ. Υπάρχει και σχετική φωτογραφία και βίντεο, μπορείτε να το δείτε, είναι πραγματικά τεράστια.

0: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
1: Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα, Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Υδρόγειος 106,9.

0: του μήνα. Γεια σου Μέρη.
1: Γεια σου Θάνο. 22 του μήνα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε εσείς?
0: Καλά είμαστε, γιατί μιλάς έτσι?
1: Τι να κάνω?
0: Ήρθες με κέφια.
1: Ναι.
0: Πάντα έχεις κέφια βασικά.
1: Καλή με μωρέ, καλή, ε? Καλή.
0: Έτσι λες, αλλά τα κεπάεις πάντα, δεν έχεις πρόβλημα.
1: Πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι έτσι λίγο να χαλαρώσω, να πιω λίγο καφέ γιατί το έχω ανάγκη και ξεκινάμε.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: πολλά στη ζωγραφιά. Σήμερα δηλαδή μπορεί να λες ζωγραφιά μου, είσαι μια ζωγραφιά και χρόνια σου πολλά. Λοΐζος Λουίζα Φωκάς, Φώκιος, Φώκης, Φωκία, Φωκίνα και Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων σήμερα. Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Να μια καλή αφόρμηση. Να ξεκινήσουμε λίγο να πηγαίνουμε έτσι στα κοντινά πέριξ μέρη χωρίς να χρησιμοποιήσουμε το αυτοκίνητο.
1: Πριν σημαίνει να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Θέλεις και τα λες.
0: Ναι.
1: Άμα γινόταν δηλαδή το αυτοκίνητο να το βάλεις μέσα στην πιλωτή, να περάσεις στην πιλωτή στην πολυκατοικία και να φτάσεις απ' έξω από το σπίτι, θα το φτάνεις.
0: Χαλαρά. Χαλαρά. Και σήμερα βρήκα και παρκάρα και από κάτω και λέω καλά τώρα. Και για δύο θέσεις.
1: Mm-hmm.
0: Και πήγα στην πιο κοντινή.
1: Και πήγε στην πιο κοντινή. Σκεφτόσου να λες ποια θα κάνω λιγότερα βήματα.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Αφοράς αυτό το ρολόι γυμναστικής καμιά φορά, έχεις τέτοιο?
0: Όχι, που μετράει
1: τα βήματα, σε αγχώνει, ε. Γιατί σου λέει.
0: Άντε, ξεκίνα.
1: Ξεκίνα, πρέπει να κάνεις 10.000 βήματα και εσύ έχεις κάνει 1.000. Πώς θα βγάλεις τη μέρα?
0: Μέρα, μέρα, μέρα.
1: Άντε.

0: Λοιπόν, θέλω να σου πω γιατί χθες μου το έκοψε στο άρθρο μου.
1: Ναι.
0: Τι να κάνω, και θέλω να το συνεχίσω σήμερα. Μιλάγαμε για την απιστία. Και είπαμε για τα χαρακτηριστικά των ζωδίων και της απιστίας. Τώρα θέλω να σου πω για τη γυναίκα και το ζώδιο και την απιστία. Λοιπόν, γυναίκα κρυός θα απιστήσει είτε γιατί δεν της δίνεις την απαραίτητη σημασία, είτε γιατί την περιορίζεις. Να προσέχετε. Λοιπόν, ταύρος η γυναίκα θέλει να νιώσει υπερήφανη για τον σύντροφό της. Άμα δεν νιώθει υπερηφάνεια, αντέγια. Η γυναίκα δίδυμος παίζει χωρίς να προχωράει. Είναι εγκεφαλική, ορθολογίστρια και οι λέξεις πάθος, ζήλια, εκθετικότητα είναι ξένες για αυτή. Προσέξτε τις διδυμίνες.
1: Όπω, είναι killer, τελείωσε.
0: Killer. Λοιπόν, γυναίκα καρκίνος. Αν δεν νιώθει ασφάλεια και σιγουριά στο γάμο της, βρίσκει αλλού καταφύγιο.
1: Ομά, έτσι. Ομά. Τίποτα.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, αυτό είναι το straight.
1: Α.
0: Εντάξει, όχι σε γάμο με παιδιά σκυλιά από εκεί πρέπει να προσπαθείς, αλλά με σε μια σχέση και δεν περνάς καλά, γιατί να το τραβάς.
1: Τα έχει φιλοσοφήσει αυτά, ε.
0: Όταν παντρεύεσαι, θα φιλοσοφείς.
1: Okay. Για
0: συνέχεια. Ήταν... Λοιπόν, Λιονταρίνα. Είναι ερωτική, έξυπνη, αγαπά το φλερ και θα πατήσει μόνο για να εκδικηθεί. Οπότε προσέξτε τι θα τη κάνετε. Γυναίκα Παρθένος. Έχει δύσκολη συναισθηματική ζωή. Αντιμετωπίζει την απιστία σχολαστικά και με κριτική διάθεση. Ζυγός γυναίκα βολεύεται σε μια κατάσταση. Η αναποφασιστικότητά τη δεν τη επιτρέπει να κάνει εφήμερες σχέσεις. Θα βάλει τραγούδι για να συνεχίσω για τα υπόλοιπα.
1: Ναι, ένα τραγουδάκι.

0: Αστέρας Live. Ο δικός σας αστέρας. Και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα ναι ποτάρισα, και τα πιο όμορφα μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μία χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
2: Και βγήκατε ραντεβού?
1: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
3: Μπε στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.

0: Σκορπιδάκια, σκορπιδίνες, υπέροχες, συναρπαστικές, θεσπέσεις και συγκλονιστικές.
1: Δεν μπορώ. Είναι πολύπλοκες. Είναι... Πώς να σου το εξηγήσω τώρα. Είναι... πώς το λένε, τα ζουμιά τους κάνουν πάνω κάτω συνέχεια. Δεν είναι. Δεν μπορείς να συνονιθείς.
0: Ποια ζουμιά.
1: Είναι τα, πώς, οι ορμόνες, πώς να σου το εξηγήσω. Δηλαδή εκεί που είναι happy πέφτουν να πεθάνουν. Ξανά πάλι. Δεν ξέρω.
0: Είμαι εγώ έτσι.
1: Εσύ δεν είσαι έτσι. Βέβαια, εγώ δεν σε ζω όπως θα σε ζει κάποιος που είναι σχέση σου. Εντάξει, εγώ είμαστε στο ραδιόφωνο, μιλάμε, βρισκόμαστε. Για τσεκ... Έχεις όμως κάτι μεταπτώσει τώρα εδώ που τα λέμε.
0: Έχω εγώ μεταπτώσει. Έχεις κοιτάξει. Έφυγε ο άντρας μακριά, μάλλον αυτές ήταν.
1: Α, γι' αυτό.
0: Είμαι μεταπτώσιμο, δεν τις άντεξε ούτε αυτός.
1: Άρα γιατί στα λόγια μου.
0: Μη μου χαλάς το άνθρωπο.
1: Ήρωας, ήρωας.
0: Λοιπόν, η γυναίκα Σκορπιός αναγνωρίζει με την πρώτη ματιά τον σύντροφό της. Είναι διαστητική, αφοσιωμένη, ιδανική, μητέρα και σύζυγος. Βεβαίως αυτές είμαστε και πάμε στο ξωτίνες. Θέλει ευγένεια και τρυφερότητα. Αν δεν την υποδεικνύεις τι να κάνει, θα είναι πολύ πιστή. Αν της υποδεικνύεις, μπέι, μπέι, μπέι. Η γυναίκα υγόκερος είναι οργανωμένη, πειθαρχημένη και αγαπά περισσότερο τη δουλειά από τον έρωτα. Υδροχός είναι ελεύθερη, δεν είναι ιδιοκτησία κανενός και αν τη φυλακίσει θα πάθει κατάθλιψη. Και τα γλυκούλικα τα ψαράκια είναι εγωιτευτική και θέλει να κοιτά τον άντρα στα μάτια, να ζητά την προστασία του.
1: Αυτή ζει σε ρόσινα φάκη, μονίμως.
0: Άντε γεια.
1: Μονίμως, άντε γεια, άντε γεια.

0: Λοιπόν, θα σου πω μια είδηση τώρα. Αυτή είναι πραγματική είδηση. Πώς το ξέρω, βλέπω και το βίντεο. Μία θάλασσα λέει, δημιουργήθηκε από κόκκινη σάλτσα και βάθος περίπου 2 πόδια που προκάλεσαν, που προκλήθηκε από μία καραμπόλα, λέει, στην Αμερική. 150.000 ντομάτες ξάπλωσαν στον δρόμο. Πω, και υπάρχει πω. Και η φωτογραφία. Δεν μπορείς να φανταστείς δηλαδή τι σημαίνει. Κοίταξε τη φωτογραφία τώρα να μου πεις.
1: Κρίμα στις ντομάτες, ρε παιδί
0: μου. Γέμισε ο κόσμος ντομάτα.
1: Και,
0: και έχει ακριβήνει και η ντομάτα.
1: Ναι, δηλαδή τώρα να πάνε στη θάλασσα να τρώνε τα ψάρια, αφού τα ψάρια δεν τρώνε ντομάτες.
0: Ναι, τώρα όμως όλες αυτές οι ντομάτες. Είναι η άχρηστη είδηση της ημέρας βασικά, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Την είδα. Πώς πέσαν όλες κάτω.
1: Πώς πέσαν κάτω.
0: Συνανοημένες ήταν.
1: Τι ήταν.
0: Εντάξει, τράκαρε το φορτηγό, γύρισε τούμπα.
1: Τούμπα, τούμπα, τούμπα.
0: Κολυμπήσαν στην ντομάτα. Τούμπα, σάλτσα, φτιάξουν. Ωραία, έχει
1: νόημα. Κόβει το τραγούδι, τούμπα, κολοτούμπα.
0: Θα το πει εσύ να το βρούμε, να το βάλουμε. Υπάρχει περίπτωση να το βρούμε. Δεν βάζω τέτοια τραγούδια, να ξέρει.
1: Γιατί δεν είναι. Τραγουδάω εγώ, γιατί δεν είμαι μεγάλη λίγο στη φωνή.
0: Η αλήθεια είναι πως όχι.
1: Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, θα σε πάω σε...
1: Σου έχει κολλήσει αυτό το λοιπόν, μπορείς να το σταματήσεις, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, όχι. Λοιπόν,
1: λοιπόν.
0: Τι να βάλω σαν λοιπόν, για δώσ' μου συνώνυμη.
1: Ναι.
0: Για okay. Πες μου. Για του... κοίτα με στα μάτια, λοιπόν, και εξηγήσου. Λοιπόν και εξηγήσου.
1: Δεν πάμε καλά.
0: Το λοιπόν είδες που για κοίτα με στα μάτια, λοιπόν και εξηγήσου.
1: Λοιπόν, εντάξει, χρησιμοποιήστε το γιατί δεν θα τελειώσει ποτέ αυτή η εκπομπή.
0: Εντάξει, λοιπόν, η Νέρις Μάους, έγκυος 17 εβδομάδων, σοκαρίστηκε όταν βρήκε ένα μεγάλο κίτρινο μαχαίρι στο σάντουιτς τόνου που είχε παραδοθεί στο σπίτι της. Το delivery της έφτασε από την αλυσίδα καταστημάτων Subway στο Gorleston.
1: Τι λες τώρα, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει τώρα, σιγά τη σοκαριστική είδηση.
1: Ναι.
0: Έφτιαξαν το σάντουιτς και ξέχασαν να βγάλουν το μαχαίρι. Σοκαρίστηκε.
1: Αμάν και αυτό, τι.
0: Κατσαρίδα.
1: Έπαθε κάτι.
0: Έμα. Άντε, μωρέ, πώς τη λέγανε. Νέρι Μάους. Δεν κοιτάς που είσαι σαν Μάους.
1: Μίνι Μάους, για.

0: ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγε 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
8: Κατέβα από την καρέκλα.
9: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
8: Φοβάμαι.
9: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
8: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
9: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
10: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
11: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
10: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
11: Παγκρίτια Απολυμαντική.
10: Τηλέφωνο 2810-344-988.
9: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
12: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηρακλείου.
13: Υδρόγειος 106,9.

0: Να σε ρωτήσω. Μου έχεις πει από την αρχή ότι γενικώς ο κινηματογράφος δεν είναι το φόρτι σου, ούτε στο σπίτι δηλαδή μπορείς να χαλαρώσεις βλέποντας μια ταινία.
1: Με παίρνει ο ύπνος, μωρέ.
0: Ταινία ολόκληρη με τίποτα, Στην βλέπεις σε πόσα αποσπάσματα δηλαδή.
1: Φαντάσου ότι την Αμελή.
0: Ναι.
1: Δεν την έχω δει ακόμα, πριν 10 χρόνια.
0: Ακόμα. Α, τόσο πολύ. Τόσο αντισυνεφίλ.
1: Πρέπει να με τραβήξει πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, αυτή η Αμελή μου φαινόταν και λίγο γλυκανάλατη. Και δεν με συγκίνησε ποτέ.
0: Άρα δεν σε συγκίνει να καθίσεις στην τηλεόραση να δεις μια ταινία ολόκληρη, έστω και.
1: Αχ, θυμάμαι τώρα. Εκεί πρέπει να πάθω το σοκ.
0: Ναι.
1: Είχα δει τους ατελείωτους αραβώνες. Που πρέπει να παίζουν αυτοί που παίζουν Αμελή. Μάλλον με αυτοί πρέπει να το έχουν το πρόβλημα. Μα ήταν τόσο ατελείωτοι. Που πραγματικά δεν ξαναδέχομαι.
0: Σε έπαιρνε ύπνο.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ. Μάλιστα.
1: Τώρα τι πρόβλημα υπάρχει.
0: Γιατί θα βουχίσουν τώρα να βγαίνουν καινούργιες ταινίες, να...
1: θα μορφώνομαι, έχω άποψη.
0: Ναι. Α, για να έχεις άποψη πρέπει να τις δεις.
1: Α, διαβάζω τις κριτικές.
0: Α. Κριτικές όμως είναι πάντα σωστές. Τι λες.
1: Διαβάζω πολλές για να έχω τεκμηριωμένη άποψη.
0: Βεβαίως. Αλλά από κινηματογράφο απ' έξω δεν περνάς.
1: Περνάω. Πάω στο. Όταν κατεβαίνω στα κέντρα έτσι Αθήνα, ναι. Θεσσαλονίκη, περνάω από τα μόλι να παίξω.
0: Α, απ' έξω όμως. Βλέπεις αφήσεις, τις φωτογραφίες. Μέσα δεν μπαίνεις όμως.
1: Μέσα δεν μπαίνει.
0: Καλά, εντάξει. Πάμε για ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, θέλω να σε πάω σε μια πάρα πολύ ωραία κίνηση που έκανε ένας μικρός ελεφαντάκος. Ο Σαν Μάι είναι σίγουρα πιο ευγενικός ελέφαντας που υπάρχει και ζει στη Τσίνα. Μέσα στο ζωολογικό κήπο που ζει, έπεσε κατά λάθος το παπούτσι ενός μικρού παιδιού με τον ελέφαντα να το επιστρέφει στους γονείς του. Καλή, δεν συγκινήθηκες?
1: Πάρα πολύ.
0: Καλά.
1: Τι είδηση τώρα ήταν αυτή, πες
0: μου εσύ. Γιατί εγώ πολύ γλυκό μου φάνηκε.
1: Και εμένα αυτό που διαβάζω γλυκό μου φαίνεται, αλλά να το πω.
0: Ναι, πες, τι είναι αυτό το γλυκό?
1: Είχε σχέση, λέει, 6 χρόνια με τον αδερφό της. Τα αποτελέσματα, λέει, του DNA ήταν σοκαριστικά.
0: Σίγα το γλυκό εδώ, ολόκληρος ελέφαντας έσκυψε και έπιασε παπούτσι.
1: Παπούτσι έπιασε, ρε
0: παιδιά. Και το έδωσε στο παιδάκι.
1: Μπράβο. Είναι, ο ελέφαντας είναι έξυπνο ζώο.

0: σου.
1: Έχω μια απορία. Θα με βοηθήσει.
2: Όχι.
1: Καλά. Έχω μια απορία. Να συνεχίσω.
3: Τι λέγε.
1: Εσείς οι γυναίκες, όταν τέλος πάντων έχετε, πώς να το πω, εσυχιστεί, έχετε νευριάσει, έχετε χαλαστεί, να το πω και έτσι, με ποιον μηχανισμό επανέρχεται το σύστημα?
3: Ω, καλά τώρα, τι ρωτάς και εσύ, ξέρω εγώ.
1: Εσύ δεν νευριάζεις ποτέ?
3: Νευριάζω.
1: Ναι, τι κάνεις μετά, αυτό είναι το θέμα.
3: Ξεχνάω.
1: Από μόνο του?
3: Από μόνο του. Αλλά εγώ είμαι μια ειδική κατηγορία. Δεν νομίζω ότι είναι
1: αυτό. Είναι γενικώ οι γυναίκε όμω δεν είναι.
3: Πρέπει να τι καλοπιάσει, να του πα κανένα δώρο, ξέρω κάτι.
1: Υπάρχει κάτι στο ζωδίο, στα ζωδιακά αυτά που διαβάζει, έτσι τα ερωτικά, που να αναφέρεται σε αυτό?
3: Τι... Α, με πιάνει να διάβασα, θα ψάξω.
1: Ναι, αυτό δεν είναι. Δεν ήθελα να σε εκθέσω, στου ακροατέ μα. Ήθελα να σου το δώσω έτσι σαν.
3: Δεν με εκθέτει, διότι συνειδητοποιώ που υστερώ και πάω να μορφωθώ.
1: Ναι, όχι, εγώ στο δίνω σαν τύπ. Μήπως βρούμε κάτι αντίστοιχο και το διαβάσουμε?
3: Θα το βρω αύριο, θα στο φέρω έτοιμο.
1: Πολύ ωραία.
3: Σήμερα, αύριο.
1: Όχι, αύριο. Γιατί τώρα κλείνουμε το τρίτο ημιωρό. Έτσι πάμε για μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε για το τέταρτο.

0: Αστέρας Live, ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα δεν ποτάρισα και τα πιο όμορφα μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί, χάσα τα μάτια μου εσύ.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μια χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810 212 292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 30 μαχείων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 40 μαχείων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School, με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι, στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Υδρόγειος 106,9.

0: Έχεις αναρωτηθεί γιατί τα παράθυρα σε όλα τα αεροπλάνα έχουν μια μικρή τρύπα?
1: Το έχω δει. Κοίτα, μπορώ να σκεφτώ γιατί έχουν μια μικρή τρύπα, αλλά για διάβαση την είδηση. Ίσως...
0: Όχι, θέλω να μου απαντήσεις γιατί.
1: Έχω την εντύπωση ότι με αυτόν τον τρόπο υπάρχει μια εξισορρόπηση της πίεσης μέσα και έξω. Αυτό μπορώ να σκεφτώ.
0: Εντάξει, αυτό είναι.
1: Αλήθεια.
0: Τώρα εντάξει, τι θα πω.
1: Σου χάλασα την είδηση. Με συγχωρείς, δεν ήθελα. Δεν ήταν στην πρόθεσή μου αυτό.
0: Ναι, πρέπει να μην τα σκέφτεσαι.
1: Τι να κάνω, το χαζό.
0: Ναι.
1: Καλά, θα
0: πω. Πώς θα μου χάλασες τώρα το θέμα, τι θα πω.
1: Με συγχωρείς, αλλά δεν μου είπες, κάνε το χαζό να σου διαβάσω μια είδηση.
0: Μα αυτός είναι ο ρόλος σου.
1: Να είμαι χαζός.
0: Κάποιες φορές.
1: Καλά, εντάξει, θα το προσπαθήσω. Δεν είναι πολύ εύκολο, αλλά θα το προσπαθήσω.

0: βρίσκω.
1: Έλα, εδώ είμαστε.
0: Γεια σας.
1: Τι κάνετε?
0: Τι θα πούμε?
1: Θα πούμε ότι σε λίγο η εκπομπή θα τελειώσει.
0: Αχ, πω. Να σου πω κάτι.
1: Πρέπει να φτιάξω. Ναι, πες γιατί θα το πω κι εγώ.
0: Θέλω να δώσουμε έτσι 2-3 ιδέες.
1: Ναι.
0: Για βραδινό σνακ.
1: Σνακ.
0: Με τέτοια ταινία.
1: Α. Εσύ πώς δεν βλέπεις ταινία?
0: Εντάξει, μπορεί να θέλω να προτείνω.
1: Να προτείνεις. Ωραία.
0: Εγώ θα έφτιαχνα αυτό που φτιάχναμε όταν ήμουν στη Σουηδία.
1: Ήσουν στη Σουηδία?
0: Βεβαίως, 2 χρόνια.
1: Αλήθεια?
0: Βεβαίως.
1: Δεν το ήξερα αυτό.
0: Μα είδες τι μαθαίνεις άμα μιλάς με τον άλλον.
1: 2 χρόνια.
0: Βεβαίως.
1: Άντυξες το κρύο, εσύ δεν είσαι του κρύου.
0: Αυτό ήταν ένα πρόβλημα η αλήθεια. Είναι. Αλλά ξέρεις τι.
1: Χοντρό κρύο.
0: Δεν έχει. Ναι, δεν είναι ψηλό όπως εδώ πέρα που σε τσακίζει. Και είναι ωραίο το κρυάκι.
1: Τι εννοείς είναι ωραίο? Το κρύο είναι κρύο.
0: Ναι, παιδί μου, το ευχαριστιέσαι περισσότερο.
1: Ναι, αλλά εκεί δεν τολμάς να βγεις έξω.
0: Μια χαρά πηγαίνεις και έκανα και ποδήλατο μες στο χιόνι.
1: Εσύ?
0: Βεβαίως. Και είχα το ποδηλατάκι μου, το οποίο δεν είχε φρένα μπροστά, όπως έχουμε εμείς.
1: Γιατί?
0: Είχε φρένα πετάλι πίσω.
1: Α, κόντρα.
0: Και σπίνια, ρε.
1: Πω, κόντρα είχα και εγώ μικρός που έκανα. Είχα ένα BMX και έκανα αυτό, σούζες και αυτά, αλματάκια, αυτά με κόντρα.
0: Βέβαια.
1: Τι μου θύμισες τώρα.
0: Και ένα κουδουνάκι και απογορεύεσαι σου ήδη να χτυπάς το κουδουνάκι.
1: Γιατί?
0: Γιατί κάνεις χορύπανση. Πρέπει να το χτυπάς όταν υπάρχει σοβαρός λόγος. Μία φορά με είχαν γράψει.
1: Αλήθεια.
0: Βεβαίως.
1: Εσύ τι έκανες, όλη την ώρα χτύπωσες το κουδουνάκι? Για να δεις αν θα σε γράψουν.
0: Δεν το ξέρα.
1: Έλεος.

0: Λοιπόν, εγώ θέλω να φτιάξω ένα σνακ.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, που να έχει τα ντορίτος, έβαζα τότε ντορίτος,
1: ναι.
0: Καλαμπόκι, ντοματάκι κομμένο, κρεμμυδάκι κομμένο και από πάνω λιωμένο τυρί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και παίρναμε και μια σως που δεν θυμάμαι τι σως ήταν.
1: Οχ,
0: και τα και μας αμπουκώναμε.
1: Δεν πρόκειται να χάσουμε γραμμάριο ποτέ.
0: Ποτέ που μιλές ποτέ.
1: Μα με αυτά που μου λες τώρα δεν...
0: Τώρα που θα κλείσουμε θα σου πω τη σωστή τη διατροφή αυτή που πρέπει.
1: Πώς πρέπει να τρώμε τα...
0: Όχι τα κανονικά τα υγιεινά θα σου πω. Μα τα λέμε για τον κόσμο που δεν
1: τα
0: έχει υγινά, προβλήματα.
1: Τα υγιεινά, μόνο τα... Πώς, υπάρχει μια διαφορά εδώ. Τα υγιεινά τα λέμε, αλλά δεν τα τρώμε.
0: Άλλο αυτό, δεν είπαμε, δεν μας ρώτησε κανένας τι κάνουμε.
1: Σωστά, εμείς λέμε αυτό που την είδεις.
0: Βέβαια.
1: Βεβαίως.
0: Πες γεια στον κόσμο.
1: Γεια σου.
0: Γεια σου κόσμε.
1: Γεια σου κόσμε. Ο Θάνος και η Μέρη.
0: Μην λείψει κανείς.

0: ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινάει.

0: ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810 342 700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Υδρόγειος 106,9.
3: Daily Couscous.

0: Καλώς τους. Ένα αντέλικος κοσμόλης ξεκίνησε. Είμαι ο Παναγιώτης Σίμος, απέναντί μου έχω την Ηλένια Williams.
1: Γεια σας και καλώς ήρθατε. Και τρίτη σήμερα,
0: 22 του μηνού.
1: Εκπνέει τούτος ο μήνας. Τσίκι τσίκι.
0: Εκπνέει, έχει, είναι κοντά 8
1: μέρες. Πιστεύω ότι όλοι λέμε έξω από εδώ.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολος ο μήνας αυτός, να το πούμε αυτό. Με Θοδωρή Φέρη ξεκινήσαμε, είπες, ο οποίος ξεκινάει και τις εμφανίσεις του, να πούμε, στο Ποσειδόνιο στις 25.
1: Την Παρασκευή.
0: Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας, φυσικά. Μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Κατεβάζεις το application του Μασούτη και μέσα στο διαδραστικό χάρτη βλέπεις ποιος Μασούτης είναι δίπλα σου. Βλέπεις τα e-coupons, τα e-orders, όπως επίσης και το φυλάδιο προσφορών της εβδομάδας και με pass notification λαμβάνεις και την προσφορά της ημέρας. Μπαίνεις σε ένα Μασούτη, βγαίνεις κερδισμένος, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ολοκαίρινο τραγούδι έρχεται από πάνω κι άμμο, ανοιχτή ακρόαση.

0: Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, καμπάνες. Λοιπόν, δεν ακούσαμε τυχαία Κωνσταντίνο Αργυρό, γιατί χτυπάμε την καμπάνα, γιατί σε τρεις μέρες κάνουμε μία κλήρωση, VIP πρόσκληση διπλή, αναβίσιο ΆΚΑ, για να βρεθεί στη μεγάλη της γιορτή, σε μία μεγάλη συναυλία που σίγουρα θέλει να χάσει διεθνών προδιαγραφών. Και γι' αυτό τον λόγο ο...
1: Δεν έχουμε ό,τι και ό,τι να πω.
0: Ο διαγωνισμός μας δίνει μία VIP διπλή πρόσκληση. Η κλήρωση θα γίνει στις 25, οπότε θα μπορέσεις να πας 26 και να ευχαριστηθείς την αναβίση και να θυμάσαι ότι σε στείλαμε με όλη μας την αγάπη εκεί.
1: Έτσι. Λοιπόν, έχω να σου πω για. Πώς το λένε. Βασικά, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε στην πορεία του της εκπομπούλας.
0: Αναβίση όλο πιο πάνω και επιστρέφουμε.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, αυτό είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Έρχεται και ολοκαίρινο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη που με λύνει συντόμως. Ντουέτο φυσικά. Ντουέτο με τον. Έλα. Με τον Νίκο Μακρόπουλο. Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Συνεχίζουν μαζί.
0: Ναι, ναι, στο Βοτανικό.
1: Α, εντάξει. Γιατί προσπαθώ να θυμηθώ να το είχαμε πει χθες. Δεν το ήξερα ότι συνεχίζουν. Έχουν ξεκινήσει. Όχι ακόμα.
0: Ξεκινάνε λογικά αρχές ή τέλη Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη.
1: Πολύ σχήμα φέτος.
0: Πολύ σχήμα.
1: Πολύ.
0: Και δυνατά σχήματα.
1: Και να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό θα φύγει τώρα αύριο. Αύριο. Ό,τι να είναι. Αυτό θα φύγει μετά και θα πάει. Όλα αυτά θα φύγουν πάνω στη Θεσσαλονίκη μετά.
0: Όχι όλα.
1: Όχι.
0: Αν θυμάσαι το πάνω. Το Κιάμο Πάολο, όπως μου είπε, στη Θεσσαλονίκη δεν έχει στην Αθήνα ποτέ.
1: Βεβαίως. Αν θε, έχω μπορώ να σου πω και το παρασκήνιο.
0: Το ξέρω.
1: Από αυτού.
0: Το ξέρω.
1: Αλλά τέλος πάντων.
0: Αμέσως, αμέσως.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Θα
1: ήθελα
0: εγώ σε δύσκολη θέση, εσένα να μου το κάνει να τα λε. Σε γιατί μου τα λε. Δεν πιάνει τα νεύρα μου.

0: Αστέρας Live, ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα ναι ποτάρισα και τα πιο μορφά μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί, χάσα τα μάτια μου εσύ.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μια χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε.
2: Τι έγινε, κυρία μου?
1: Ληστεία, μου έκλεψαν την τσάντα.
2: Τι είχατε μέσα?
1: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
2: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
1: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
2: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
1: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
2: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
1: Τι έχει μέσα?
2: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, έναν τελικό σκούσινο στην παρέα σου. Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Παιδιά, να σα πω κάτι. Τώρα που τελειώνει ο Σεπτέμβρη και κλείνει, κάπω. Πάμε να το γυρίσουμε λίγο, να μπει ένα ωραίο Οκτώβρη και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Έχει βάλει και τα πρώτα κρύα εντωμεταξύ, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Τι.
0: Κρύο.
1: Τι. Εγώ την προηγούμενη εβδομάδα θα πείσουμε κιόλα. Κοιμόμουν πάπλωμα. Βάλαμε πάπλωμα στο σπίτι.
0: Πάπλωμα βάζω κι εγώ, αλλά βάζω και το air conditioning.
1: Όχι, όχι, όχι. Πάπλωμα και ανοιχτά παράθυρα, γιατί μένω και πάνω ψηλά. Ανοιχτά παράθυρα. Μαγεία.
0: Μαγεία.
1: Είναι αυτή η εποχή. Και άμα πας και στη θάλασσα, είναι καυτή.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες.
0: Φορτηγό από Νατάσα Θεοδωρίδου και επιστρέφουμε.

0: Αυτός είναι ο Απόν, αυτή είναι η Καντάτα. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν, 3η-22 του Σεπτέμβρη.
1: Και επειδή ξεκίνησα να λέω κάτι άλλο πριν, επειδή λοιπόν θα μπει ο Οκτώβρης, πάμε να ξεκινήσουμε ένα πολύ δυνατό Οκτώβρη. Πάμε λίγο να κάνουμε έτσι ένα ωραίο δυνατό manifest για το οτιδήποτε θέλουμε. Εν τω μεταξύ, μια και λέω manifest τώρα, έχει δει ότι έχει γίνει χαμό με την Dua Lipa, με το τραγούδι τη που έχει γίνει viral στο TikTok, το Training Season. Που έχει γίνει viral στο TikTok, που όλοι κάνουν manifest στον τέλειο άντρα. Δεν το έχει δει αυτό. Έλα ρε, αποκλείεται.
0: Δεν το έχω.
1: Είναι ένα trend στο TikTok τέλος πάντων, που η Dua Lipa έλεγε ότι με αυτό το τραγούδι ουσιαστικά ήταν σαν να έκανε manifest στο στροφό της, παιδί μου. Είπε. Ναι. Και από εκεί, από τότε και μετά. Από τότε και μετά λοιπόν, όλοι έχουν βγει στο TikTok, που έγινε αυτή η δήλωση, έχουν βγει στο TikTok και κάνουν manifest τον τέλειο άντρα.
0: Τον άντρα το σωστό.
1: Ναι, και αυτό το τραγούδι που έχει βγει το 24. Έχει πάει τώρα ξαφνικά πάλι, έχει γίνει trend και έχει ανέβει στα charts full. Και θα σου πω και που έχει πάει κιόλας. Είναι στο top, στο νούμερο 6 του Billboard. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Κοίτα να δεις, πόσο ανάγκη όμως έχει ο κόσμος να βρει τον τέλειο άντρα, τον άντρα το σωστό.
1: Τον έξυπνο τον πρόσφατο, το γοητευτικό, τα έχει πει ο Γιώργος.
0: Αλήθεια τώρα, Έλληνα Παπαρίζου.

0: Αυτή είναι η Ελένη Φουρέρα, Τζάκι Ο.
1: Τζάκι Ο. Η Ελένη Φουρέρα. Η Ελένη Φουρέρα και η Ελένη Φουρέρα. Λόχαρ.
0: Δεν ξέρω πότε.
1: Έχω
0: γκάπ εκεί, ναι.
1: Έχει γκάπ.
0: Έχω γκάπ.
1: Δεν μιλάς με την Ελένη. Αυτό είναι.
0: Δεν έχω μιλήσει.
1: Εντάξει, το κατάλαβα. Δεν μιλάτε. Τσακωθήκατε.
0: Όχι, παιδί μου, δεν τσακωθήκατε με την κοπέλα.
1: Πες αλήθεια τώρα. Πες στον κόσμο, τσακωθήκατε.
0: Καλή μου κοπέλα. Πού να προλάβω να τσακωθώ. Δηλαδή δεν έχω το χρόνο για να το κάνω αυτό. Θα ήθελα. Θέλω να τσακωθώ. Δεν έχω το χρόνο. Δεν προλαβαίνω μάνα μου.
1: Λοιπόν, παιδιά, όποιο θέλει να τσακωθεί, τη λέμε στο Daily Couscous στο Instagram. Μαζί με τα throwbacks. Λίγο μα και αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Για να τσακωθεί με τον Παναγιώτη.
0: Τροπή.
1: Δεν έχω δει να τσακώνεται ποτέ, βέβαια.
0: Τσακώνουμε.
1: Δεν σε έχω δει να τσακώνεται.
0: Δεν με έχει δει. Τσακώνουμε όμως.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας. Και άλλα που αλλάζουν.

0: θαυμάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
1: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
0: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
2: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
3: Υδρόγειος 106,9.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Ηλία Βρετό, ολοκαίρο και τραγούδι πρόστιμο. Εδώ, 3η 22 του Σεπτέμβρη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Ένα μασούτη πάντα είναι δίπλα μα και ένα μασούτη είναι πάντα στην παρέα μα. Εκεί που μπορείτε να μα βρείτε σίγουρα σε ένα μασούτη σε περίπτωση που θέλετε να τσακωθείτε. Εντάξει. Άμα θέλετε δηλαδή, παίξτε με τον Παναγιώτη.
0: Γιατί πρέπει να βρεθούμε όλοι να τσακωθούμε.
1: Τώρα δεν έλεγε ότι θα τσακωθεί. Πριν από λίγο.
0: Λέω με το ζόρι να τσακωθώ, λέω.
1: Α, λοιπόν, ένας μασούτης είναι εδώ, μην το ξεχνάτε, αυτό σας, σας στηρίζει γιατί με όλο αυτό που γίνεται με την ακρίβεια εκεί γύρω, ο μασούτης στέκεται ανάχωμα στην ακρίβεια, ο μασούτης δεν υπολογίζει τίποτα και είναι, κάθε Σάββατο μάλιστα έχει και ένα προϊόν σε τιμή πάτωμα. Όπως εμείς πειράζει, σας έρχονται στο application με pass notification η προσφορά της ημέρας, αλλά και οτιδήποτε άλλο υπάρχει σε προσφορά. Όπως επίσης από εκεί πέρα μπορείτε να κάνετε και τις παραγγελίες σας, οι orders, οι coupons και να βρείτε ποιος μασούτης είναι δίπλα σας. Λοιπόν, σας περιμένουμε γιατί γυρίζουμε με ένα daily throwback. Έτσι. Που έχει ο Παναγιώτης. Αυτό.
0: Μπράβο. Αυτός είναι ο Παύλος Γόντης και επιστρέφουμε. Μπράβο.

0: αυτή είναι η Ανδρομάχη, αυτό είναι το Σούσουρο. Λοιπόν, Ντέλικο Κου στο Facebook, Ντέλικα το Παύλο Κου, το Παύλο Κου στο Instagram, Ντέλικο Κου 2 στο TikTok.
1: Έτσι.
0: Υπάρχει και διαγωνισμάρα στο Instagram, να πούμε. Εγώ θα σε πάω στο 2000.
1: Ναι.
0: Μία καλλιτέχνηδα γυναίκα.
1: Ναι.
0: Ποιο το είχε γράψει, δεν ξέρω.
1: Ωραία, καλά ξεκινάμε.
0: Περίμενε. Μπορεί να το έχω βρει.
1: 2000.
0: Το 2000, γυναίκα καλλιτέχνη.
1: 26 χρόνια πίσω.
0: Τη μουσική έχει γράψει ο Κωνσταντίνος Μπατζής και τους στίχους η Εύη Δρούτσα.
1: Μάλιστα.
0: Ε?
1: Ναι, για να το λες εσύ. Φαντάζομαι.
0: Στο διπλανό μου το γραφείο καθισμένος. Πρωί-πρωί μου λες. Πως είσαι ερωτευμένος. Μετά μου λες πολύ καιρό πως σου αρέσω. Θα τρελαθώ. Εγώ σε θέλω εδώ και μήνες. Μα δεν στο δείχνω. Μη με πάρεις από κίνες που κυνηγάνε μόνο άντρες όλη μέρα. Είσαι ψηλός απέναντί μου, με κοιτάζεις και κάνεις δήθεν τα χαρτιά σου πως διαβάζεις. Κι εγώ σαν άπλωμα το κορίτσι νιώθω να τρέμω. Αλλάζω ρούχα. Στον καθρέφτη ξενυχτάω. Γυρεύω λόγια να σου πω πως αγαπάω. Μα στο γραφείο όταν έρθω όλα τα ξεχνάω.
1: Θέλω να πας εκεί σε αυτό με τα χαρτιά σου πως διαβάζεις.
0: Είσαι ψηλός. Απέναντί μου με κοιτάζεις και κάνεις δίθεν τα χαρτιά σου πως διαβάζεις. Κι εγώ σαν αύγαλτο κορίτσι νιώθω να τρέμω. Αλλάζω ρούχα. Στον καθρέφτη ξενυχτάω. Γυρεύω λόγια να σου πω πως αγαπάω. Μα στο γραφείο όταν έρθω όλα τα ξεχνάω. Ναι.
1: Έχω χάσει το...
0: Έχω χάσει.
1: Όχι, όχι, σταμάτα, ξέρω ποιο τραγούδι είναι.
0: Ναι. Πες μου, ποια είναι η καλλιτέχνητα.
1: Παίζει να είναι το... Όλο το υπόλοιπο που έχεις ακούσει δεν έχω καταλάβει τίποτα. Μόνο που πως κάνεις δεις τα χαρτιά σου που διαβάζεις και στο γραφείο. Νομίζω. Ρε, αλήθεια τώρα.
0: Μα στο γραφείο δεν εξελίσσεται όλη αυτή.
1: Ναι. Πρέπει να είναι το. Αλλά δεν ξέρω ποιο το λέει αυτό.
0: Δεν ξέρεις ποιο το λέει αυτό.
1: Ναι, είναι το. Να τα. Αυτό είναι. Όχι.
0: Ναι.
1: Βλακία λέω.
0: Ναι.
1: Ποιο το λέει αυτό.
0: Η Γελικοκίνη.
1: Σταμάτα.
0: Να τα πάλι από το χέρι με έχει πιάσει. Και η αμηχανία τέρμα έχει φτάσει.
1: Θα αρχίσουμε να το λέει για τη Σαμίου.
0: Όχι.
1: Αλήθεια το λέει η Γελικοκίνη. Ναι. Πότε.
0: Πότε το έβγαλε, το 2000 σου είπα.
1: Ναι, πάμε να το ακούσουμε και επιστρέφουμε.

0: Όσο τίποτα σε θέλω. Αυτό είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Ένα αντίλικο σκούς είναι στην παρέα σου.
1: Από αυτό το δίσκο είναι.
0: Ποιον?
1: Αυτόν εδώ. Θυμάσαι?
0: Ναι, το ξέρω. Στο κοκκινό. Όχι, στο κοκκινό. Το θυμάμαι. Που έχει το πάω
1: πάω. Η Ανδρική Κολόνια.
0: Ναι.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, εντάξει. Όχι.
0: 26 χρόνια πριν αυτό ο δίσκο, θέλω να θυμάσαι.
1: Ωραία και η ελκοκίνη εκεί πέρα.
0: Και τώρα είναι πάρα πολύ ωραία και σκίζουν. Και
1: βέβαια,
0: με τον Πέτρο Ιακωβίδη να πούμε στη φαντασία πάνε πάρα πολύ καλά.
1: Συγγνώμη, παιδιά, ξεκλείδωσα μια νέα. Καλέ, πολύ, καλέ, ήταν πολύ όμορφη ρε εσύ. Μικρούλα.
0: Ήτανε μετά το χωρισμό με το τέτοιο.
1: Μετά ήταν αυτό.
0: Το 96, να σου θυμίσω, έκανε πρόταση γάμου. Σχοινά στην Γαρμπή.
1: Σωστά. Πώς είναι και την Γαρμπή πλάκα-πλάκα, δεν χτύπησε.
0: Άστο.
1: Τι χτύπησε.
0: Τι έκανε.
1: Γιατί την είδα που ανέβασε το story μετά και που είναι μια χαρά εκείνη.
0: Ήταν μια χαρά εκείνη τη στιγμή, ήταν ζεστή.
1: Με τα κρύωσε φυλάκια.
0: Με τα κρύωσε φυλάκια.
1: Ναι.
0: Έπαιρνε τα λουκοφρένα σε καραμέλες.
1: Το φαντάζομαι.
0: Α, στο δύσκολο.

0: Αστέρας Live, ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα ναι ποτάρισα και τα πιο όμορφα μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναφυσβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μια χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Capsules The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School, με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
3: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ και εγώ στο gymnasium.
4: Και βγήκατε ραντεβού?
3: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
5: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
6: Υδρόγειος 106,9.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, Daily Couscous. Εδώ είμαστε λοιπόν. Η Λένη Williams στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη, είμαι κάτι στο ακριβώ απέναντι μικρόφωνο. Και να σου πω κάτι τώρα, γιατί βλέπαμε τον Παναγιώτη ένα drone το οποίο χρησιμοποιείται για να καθαρίζει φωτοβολταϊκά και μάλλον μπερδεύτηκε και πήγε και καθαρίζει ένα σκύλο και έβριχε ένα σκύλο.
0: Ο σκύλος όμως χαρούμενος.
1: Ο σκύλος ήταν πάρα πολύ χαρούμενος γιατί ένα λεμπραντόρ ήταν κάτι τέτοιο που έχουν τρελά με το νερό. Αλλά παιδιά, σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει και θέλετε να πάρετε σκυλί, δεν είμαι υπέρ τόσο πολύ το αγοράζω κλπ. Αλλά μπορώ να σας πω αν θέλετε τρεις-τέσσερις ράτσες που τις έψαξα πρόσφατα και κάποιες που δεν μαντάνε και κάποιες που είναι του καναπέ. Που δεν είναι που θέλουν πολύ βόλτα και φυλάκια. Ναι, του καναπέ
0: του
1: μόνο.
0: Του καναπέως.
1: Θες του καναπέ, να σου πω.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, άκου, το σιχτσού είναι του καναπέ.
0: Ναι.
1: Που το σιχτσού είναι και έτσι και δεν μαδάει κιόλας.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μοιάζει λίγο με, τα, με τύπου γκριφών και τέτοια. Επίσης, το bulldog είναι του καναπέ. Σαν τσιμιλιού.
0: Bulldog, ναι.
1: Ναι. Το bulldog είναι του καναπέ. Πεκινουά. Καθόλου. Είναι αυτή. Και το King Charles επίσης είναι του καναπέ που είναι και πολύ έτσι. Νομίζω και η Έλλη είχε τέτοιο σκυλί, η κοκκίνου.
0: Νομίζω.
1: Νομίζω έχει και η Έλλη τέτοιο σκυλί.
0: Α, έχω δει τέτοιο μεγάλο, πολύ γλυκούλικο, πολύ καλό. Μεγάλο και σε ηλικία.
1: Μεγάλο σε ηλικία. Ναι. Παιδιά, ναι, άμα σε περίπτωση που.
0: Ναι.
1: Εγώ τα λέω αυτά να τα ξέρετε, βέβαια.
0: Εξηγήστε μου, αυτή είναι η διερμηνή.
1: Δεν σου πω.

0: Χάθα, αυτή είναι η Ελένα Ζευγαρά. Λοιπόν, έχεις δει αυτό που, το viral που έχει γίνει με τη γυναίκα από τη Μινεσότα που έγινε γνωστή, η Σερίνα Αν Κουάστ, η οποία έγινε viral λόγω της ομοιότητας της με τη Τζένιφερ Λόβ.
1: Που έκλεψε, ναι, δύο κουτιά μπαταρίες έκλεψε, Παναγιώτη. 550 δολάρια, δύο κουτιά, μάλλον δύο συσκευασίες, κούτες μεγάλες που την άκλεψε, δεν ξέρω. 550 ευρώ ή 550 δολάρια ήταν η αξία των μπαταριών. Και
0: είναι, κοπέλα, είναι η ίδια.
1: Παιδιά, είναι, όχι,
0: είναι η ίδια.
1: Είναι η ίδια. Σε περίπτωση που δεν την έχετε δει, είναι η ίδια.
0: Δηλαδή, μπήκα εγώ τώρα και τη βλέπω μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που δείχνει φωτογραφίες της, είναι όλο
1: ναι,
0: ίδια.
1: Ναι, ναι. Είναι όλο ίδια. Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Τι να πω, μπράβο, μπράβο.
1: Μπράβο,
0: όχι, μετά. Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλι για σήμερα να πούμε.
1: Αυτό
0: με τα κόμπων και βασάνων, αυτό ήταν το τελικό σκούς. Ναι. Αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην διακορυφαία συνότητα θα είμαστε παρεούλα σου.
1: Βέβαια. Λοιπόν, σας αφήνουμε. Τα λέμε αύριο, Τετάρτη, μέση της εβδομάδας. Φιλιά πολλά πολλά. Και καλή συνέχεια σε όλους και bye.
0: Bye.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.πλατάκης.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
3: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
2: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
3: Κάθε τι που μπορεί να

0: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
1: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
0: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
1: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
0: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 2844 95
1: και 2810 34 10 19.
0: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια. Espresso.gr. Καφεκοπτία.
2: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
0: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
2: Μονοποικιλιακών.
0: Specialty.
2: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
0: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
2: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
0: Αρωματικά βότανα και τσάι.
2: Κρύα ροφήματα.
0: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
2: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
0: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
2: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
0: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
2: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
0: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
2: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
0: Espresso.gr.
2: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
0: Τηλέφωνο 2810 315 990.
2: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
0: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
3: Υδρόγειος 106,9. Και τώρα, like στη μουσική,
4: like στη μουσική,
3: like στη μουσική,
4: like στη μουσική.
3: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

σας αγαπημένα μου φιλαράκια, χαίρετε, τι κάνετε. Είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και ξεκινάει η εκπομπή Like στη Μουσική, Τρίτη σήμερα 22 του μήνα, 22 Σεπτεμβρίου, και πάλι θα ασχοληθούμε με την υπόθεση Μαζονάκη. Παντού όλοι με αυτό ασχολούνται, παιδιά, και εμείς θα ασχοληθούμε γιατί τον Γιώργο Μαζονάκη τον αγαπούσαμε και τον αγαπάμε. Ξεκινάμε λοιπόν με επιτυχίες.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έδειξε τι θα πει προσφορά στον συνάνθρωπο. Να δίνεις δικά σου χρήματα, να βοηθάς όποιον έχει ανάγκη, χωρίς να το μάθει κανείς. Ζητώντας από αυτόν που βοηθάς να μην το πει πουθενά. Γιατί δεν είναι διαφήμιση, είναι ανθρωπιά. Αυτός ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Φεύγοντας λοιπόν ο Μαζονάκης από τη ζωή, δεκάδες άνθρωποι αποκαλύπτουν τι είχε κάνει για αυτούς, ευχαριστώντας τον μέσα από την καρδιά τους, κάνοντας μια ολόκληρη κοινωνία να πλημμυρίσει αγάπη.

0: Αστέρας Live, ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα ναι ποτάρισα και τα πιο μορφά μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μια χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School, με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.
2: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

σιγά σιγά βγαίνουν κάποιοι καλλιτέχνες παιδιά και λένε κακίες για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Λοιπόν, στα social χαμός, ξέρετε ποιοι είναι αυτοί που είπανε κακίες. Τώρα ήρθε και η σειρά του Σταμάτη Γονίδη, δεν το περιμέναμε καθόλου. Ο Σταμάτης Γονίδης να πει κακίες, έκανε χιούμορ αν θεωρούσε αυτό που είπε παιδιά, ότι κάποιο security τον ρώτησε τι κάνει και είπε εγώ είμαι μια χαρά, αυτός πέθανε. Έτσι είπε παιδιά για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Το θεώρησε χιούμορ, εσείς τι λέτε, δεν ξέρω. Δεν νομίζω σε τέτοιες μέρες που υπάρχει το πένθος να κάνει κάποιος χιούμορ, να μπορεί να κάνει κάποιος χιούμορ με το θάνατο κάποιου.

Δήμητρα Αλεξανδράκη. Το ανακοίνωσε στο TikTok, παιδιά. Επίθεση δέχτηκε με μπουκάλια από ανήλικους πιτσιρικάδες, όπως είπε, έξω από το κατάστημά της. Πετάξανε, λέει, μπουκάλια στη βιτρίνα του μαγαζιού της και ήρθανε γυαλιά και πάνω της.

Live στη μουσική.

φθινόπωρο, παιδιά, πόσο το λαχταρούσαμε. Πλέον νυχτώνει πιο νωρίς. Έβαλε και λίγο ψυχρούλα επιτέλους. Κοιμόμαστε με σεντονάκι. Άντε χειμωνιάζει σιγά σιγά επιτέλους. Μη με βρίσετε εσείς οι καλοκαιριράκιδες, έτσι. Λοιπόν, θέλουμε, παιδιά, μας κούρασε το καλοκαίρι πάρα πολύ ζέστη. Θέλουμε και λίγο βροχούλα, λίγο δροσούλα. Ναι, είναι καλό κι αυτό.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
6: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
5: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με

0: προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K, πλατεία Κορνάρου 26, υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
1: Καρέκλα.
2: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
2: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810-344-988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηρακ.
6: Τα πάντα για το φως, πανταλώς. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλώς. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλώς. Σημαίνει φως.
7: Υδρόγειος 106,9.
8: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Ξεκίνησαν λοιπόν τα post στα social από το χειμωνάκιδες. Λοιπόν, καλησπέρα σας λένε εδώ πέρα. Πριν δύο εβδομάδες καθάρισα το τζάκι μου. Έχω παραγγείλει και ξύλα. Σιγά σιγά λέει να

0: το βιογραφικό σου.
1: Αγαπημένα ζώδια και τάκες, γεννημένοι διαφορετικοί είναι δίδυμος, τοξότης, εγώκερος και ο υδροχός. Γεννημένοι δύσκολοι είναι ο Ταύρος, Καρκίνος, Σκορπιός και Ιχθύς. Γεννημένοι τέλειοι είναι ο Κριός, Λέων, Παρθένος και Ζυγός.

αγαπημένα ζώδια και τάκες. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Παρθένο. Ο Παρθένος είναι πολύ λογικός, αλλά όταν ερωτεύεται, η λογική του πάει περίπατο.

0: Αστέρας Live. Ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα ναι ποτάρισα και τα πιο μορφά μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί, χάσα τα μάτια μου εσύ.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μια χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810 212 292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 30 μαχείων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Capsules The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Croissant 7 Days 40 μαχείων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School, με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
3: Και βγήκατε ραντεβού?
2: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
4: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.

Αγαπημένο τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία σήμερα. Σήμερα, παιδιά, θα ακούσουμε Νότης Φακιανάκη. Πάμε να ακούσουμε. Ποιον ακούσουμε του Νότη, παιδιά? Μου ζητήσατε Νότη. Να ακούσουμε το Αγάπη τη δύσκολο πράγμα.

Σταμάτης Πανουδάκης με ένα βίντεο που δημοσιοποίησε ο ίδιος τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ανακοίνωσε την αναβολή της συναυλίας του που επρόκειται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Μεσολόγγι. Λοιπόν, όπως αναφέρει ο ίδιος, υπέστη ένα ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο έχει αφήσει ένα μικρό πρόβλημα στο δεξί του χέρι, γεγονός που δεν του επιτρέπει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της προγραμματισμένης συναυλίας.

0: τέλος και για σήμερα, αγαπημένοι μου φίλοι. Θα τα πούμε όμως αύριο. Πάλι σας έχω πολλά νέα, έτσι, και ζώδια και νέα από τον Γιώργο Μαζονάκη, γιατί μαθαίνουμε ότι θα καταθέσουν και οι αδερφές τους πολλά καινούργια πράγματα, οι αδερφές του. Οπότε, παιδιά, σε αναμονή για τα καινούργια νέα. Σας περιμένω αύριο. Πρώτα ο Θεός. Γεια σας.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να σε βλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
1: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
2: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
3: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
2: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
3: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
2: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
3: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
2: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
2: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-284495.
3: Και 2810-341019.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού και η

Flight Mode και είστε συντονισμένοι εδώ στη σωστή συχνότητα. Λίνα Πατριανού, η ραδιοφωνική ροσυνοδό σας και σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, έχουμε μπροστά μας 2 ώρες με μουσική επικαιρότητα και μερικά πράγματα που αξίζει πραγματικά να ξέρουμε. Και σήμερα είναι μία από εκείνες τις ημερομηνίες που έχουν αρκετή πληροφορία πάνω τους. Έχουμε ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Απόψε, επίσης, ουσιαστικά αποχαιρετάμε και αστρονομικά το καλοκαίρι. Ενώ στην Αθήνα έχουμε και μία μεγάλη βραδιά μουσική αφιερωμένη στο Μίκη Θεοδωράκη. Έχουμε υλικό να συζητήσουμε. Προσδεθείτε και απογειωνόμαστε φυσικά με τις καλύτερες μουσικές.

Σήμερα ολοκληρώνεται η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και η τελευταία μέρα είναι αφιερωμένη στην κίνηση μέσα στην πόλη χωρίς αυτοκίνητο. Και η λογική δεν είναι φυσικά να ξυπνήσουμε αύριο και να εξαφανίσουμε όλα τα αυτοκίνητα. Το ενδιαφέρον ερώτημα είναι άλλο. Πόσες από τις διαδρομές που κάνουμε καθημερινά με το αυτοκίνητο χρειάζονται πραγματικά αυτοκίνητο? Γιατί πολλές φορές παίρνουμε το αμάξι από συνήθεια, ακόμα και για απόσταση που θα μπορούσε να γίνει με τα πόδια ή με κάποιο μέσο μεταφοράς. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας γίνεται κάθε χρόνο από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου και προσπαθεί ακριβώς να ανοίξει αυτή τη συζήτηση. Περισσότερο περπάτημα, ποδήλατο, δημόσια συγκοινωνία και γενικά διαφορετικές επιλογές μέσα στην πόλη. Και στην Αθήνα, μάλιστα, ο Δήμος έκανε ήδη, να σας πω, το περασμένο Σαββατοκύριακο την οδό Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητα για ένα ολόκληρο 24ωρο. Συναντάμε έτσι αντίστοιχα πραγματικά και σε υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδας. Είναι μια μικρή εικόνα του πώς αλλάζει ένας δρόμος όταν πάβει για λίγο να ανήκει μόνο στην κυκλοφορία.

0: πονάει άστο.
1: Πάμε και στα σημερινά χρόνια πολλά. Λοιπόν, σήμερα 22 Σεπτεμβρίου γιορτάζουν ο Φωκάς, η Φωκία, αλλά και η Λουίζα και η Ζωγραφιά. Οπότε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες με υγεία και μια πολύ πολύ όμορφη Τρίτη. Και ναι, σήμερα έτσι έχουμε αρκετά ιδιαίτερα ονόματα. Οπότε όποιος θυμήθηκε μόνος του κάποιον Φωκά, πραγματικά συγχαρητήρια. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα, χρόνια πολλά να πούμε και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα. Και πάμε σε πολύ πολύ αγαπημένη μουσική.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.

0: Αστέρας Live. Ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα νεποτάρισα και τα πιο όμορφα μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μία χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετραλάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
3: Με τη Λίνα Πετριανού.
4: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά

Χθες το ανοίξαμε λίγο το θέμα και σήμερα έχουμε την τελική αντιστροφή μέτρηση. Αστρονομικά το φθινόπωρο στην Ελλάδα ξεκινά απόψε προς τα ξημερώματα της Τετάρτης στις 3 και 5 με τη φθινοπορεινή ησημερία. Να σας πω ότι υπάρχει μια λεπτομέρεια που νομίζω ότι αρκετός κόσμος δεν γνωρίζει και εγώ δηλαδή ψάχνοντας εδώ το διάβασα. Η ησημερία δεν σημαίνει στην πραγματικότητα ότι έχουμε ακριβώς 12 ώρες ημέρα και 12 ώρες νύχτα. Σήμερα για παράδειγμα στην Αθήνα ο ήλιος ανατέλει περίπου στις 7 και 12 και δει στις 7 και 22, άρα έχουμε ακόμη περίπου 12 ώρες και ας πούμε 10 λεπτά ημέρας. Αυτό συμβαίνει μεταξύ άλλων εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο βλέπουμε τον ήλιο μέσα από την ατμόσφαιρα. Άρα απόψε στις 3 και 5 καλωσορίζουμε επισήμως και αστρονομικά το φθινόπωρο.

ανοίγουμε και τη γραμμή επικοινωνίας του Flight Mode. Λοιπόν, με βρίσκεται στο Instagram ως Λίνα Πέτριανου. Σας περιμένω και στο προσωπικό μου προφίλ. Περιμένω τα νέα αφιερώσεις, μουσικές επιλογές, ό,τι θέλετε. Στείλτε μου έτσι και τι κάνετε τώρα που μας ακούτε, να έχουμε λίγο μια ολοκληρωμένη εικόνα τι συμβαίνει όταν είστε στην παρέα μας. Πάμε να ανοίξω σιγά σιγά τα μηνύματάκια σας και συνεχίζουμε.

μια μουσική πρόταση μεγάλη για απόψε για όσους βρεθείτε στην Αθήνα που έχει πραγματικό ενδιαφέρον. Στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού πραγματοποιείται απόψε ένα μεγάλο αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Και έχει ενδιαφέρον και η επιλογή του βασικού ερμηνευτή, γιατί στο επίκεντρο βρίσκεται ο Θοδωρής Φέρης, έτσι. Ένας καλλιτέχνης που έχουμε συνηθίσει περισσότερο στο σύγχρονο λαϊκό τραγούδι. Μαζί του συμμετέχουν η Κλαβδία και ο Άγγελος Θεοδωράκης. Οπότε εδώ έχουμε διαφορετικές μουσικές γενιές να συναντώνται πάνω στο έργο ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες. Και νομίζω ότι αυτό έχει από μόνο του ενδιαφέρον, γιατί ένα μεγάλο τραγούδι δεν χρειάζεται να παραμένει κλειδωμένο μόνο στην εποχή την οποία γράφτηκε. Μπορεί κάθε νέα γενιά να το ξανασυναντά μέσα από διαφορετικές φωνές. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όσοι μπορείτε να παρευρεθείτε, πιστεύω θα είναι μαγικά.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
5: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
4: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
6: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
7: Και? Βγήκατε ραντεβού?
6: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
8: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
9: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
10: Υδρόγειος 106,9.
11: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Κάπως έτσι έχουμε ήδη περάσει στη δεύτερη ώρα του Flight Mode. Λίνα Πατρινού μαζί σας και συνεχίζουμε. Τα μηνύματά σας έχουν αρχίσει να έρχονται και στην δεύτερη ώρα σήμερα. Πάμε περισσότερο προς τα αγαπημένα μας τραγούδια. Θα επανέλθω με μία έτσι αναρώτηση που έχω αυτές τις μέρες και έχουμε και το flashback αλλά και τον Ηλία Βρετό με το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας. Συνεχίζουμε δυναμικότατα.

Λοιπόν, τις προάλλες έτυχε και άκουσα ένα τραγούδι να κυκλοφορεί στα social και πραγματικά δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει κι εσείς ότι τελευταία μπορεί ένα τραγούδι 10 ή και 20 ετών να εμφανιστεί ξαφνικά παντού και συνήθως δεν υπάρχει κάποια επανεκκυκλοφορία ή κάποιο μεγάλο σχέδιο από πίσω. Μπορεί απλώς κάποιος να χρησιμοποιήσει ένα συγκεκριμένο σημείο του σε ένα βίντεο, μετά να το πάρει ένας δεύτερος, ένας τρίτος και μέσα σε λίγες μέρες να υπάρχει μια ολόκληρη γενιά που το ανακαλύπτει σαν να κυκλοφόρησε χθες. Και μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί παλιά ένα τραγούδι είχε κάπως πολύ συγκεκριμένη διαδρομή. Δηλαδή κυκλοφορούσε, έπαιζε στο ραδιόφωνο, γινόταν επιτυχία και κάποια στιγμή περνούσε στην κατηγορία του παλιού. Τώρα αυτός ο κύκλος μπορεί να ξαναρχίσει οποιαδήποτε στιγμή. Ένα κομμάτι δεν έχει πια απαραίτητα ημερομηνία λήξης και κάπως έτσι μπορεί ένα παιδί 18 χρονών σήμερα να κολλήσει με ένα τραγούδι που οι γονείς του άκουγαν όταν ήταν στην ηλικία του. Και νομίζω ότι αυτό είναι από τα πάρα πολλά πράγματα που έχουν κάνει τα social media στη μουσική. Δεν συμφωνείτε? Περιμένω τα μηνύματά σας. Λίνα Πατριανού στο Instagram.

Αφήνουμε ότι είναι ολοκένουργιο και κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Πάμε πίσω. Σήμερα θα σας ζητήσω να μην προσπαθήσετε να θυμηθείτε τον τίτλο του κομματιού από την πρώτη νότα. Ακούστε πρώτα τι σας θυμίζει, γιατί τα τραγούδια πραγματικά όμως έχουν γράψει μέσα μας κάτι. Λειτουργούν σαν φωτογραφίες. Δεν χρειάζεται να τις κοιτάξεις, γιατί μερικές νότες σε μεταφέρουν κατευθείαν σε αυτά που έζησες τότε. Για να δούμε τι έχουμε σήμερα στη μουσική αναδρομή. Flight mode.

0: Αστέρας Live. Ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα ναι ποτάρισα και τα πιο όμορφα μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μια χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
2: Τι έγινε, κυρία μου?
1: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
2: Τι είχατε μέσα?
1: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
2: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
1: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
2: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
1: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
2: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
1: Τι έχει μέσα?
2: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
3: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε το βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: Στο σήμερα και στο καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας θα πάμε τώρα εδώ στο Flight Mode. Ηλίας Βρετός, Πρόστιμο. Χθες το βάλαμε για πρώτη φορά στη θέση αυτή και σήμερα έχουμε πια ένα τραγούδι που βρίσκεται κανονικά σε πλήρη κυκλοφορία μετά την επίσημη πρεμιέρα του την Παρασκευή. Σύγχρονο λαϊκό σε μουσική Γιάννη Ερεμία και στίχους Θοδωρή Μάκρα, που είχε καταφέρει να δημιουργήσει ενδιαφέρον ήδη από τις live εμφανίσεις του Βρετού πριν ακόμα βγει επίσημα. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα στη σημερινή μουσική εποχή. Μερικές φορές το κοινό αποφασίζει ότι αγαπάει ένα τραγούδι πριν καν προλάβει να κυκλοφορήσει. Για δεύτερη μέρα λοιπόν, Ηλίας Βρετός, Πρόστιμο στο καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

Και κάπου εδώ η πτήση της Τρίτης φτάνει στην νέα προσγείωσή της. Σήμερα μάθαμε γιατί η σημερία δεν σημαίνει ακριβώς 12 ώρες μέρα και 12 ώρες νύχτα. Μιλήσαμε για το πώς μετακινούμαστε στις πόλεις και είδαμε έτσι δύο πολύ διαφορετικές πλευρές της ελληνικής μουσικής. Από τον Μίκη Θοδωράκη μέχρι μια κυκλοφορία που αυτή τη στιγμή έτσι παίζει στο ραδιόφωνο και κάνει τον απόλυτο χαμό. Αυτό θέλω να κρατάμε από το Flight Mode, να υπάρχει πάντα κάτι καινούριο να ακούσουμε αλλά και κάτι καινούριο να μάθουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα από εμένα, τη ραδιοφωνική ρεσουναδό σας, Λίνα Πέτριανού. Καλή συνέχεια. Ραντεβού αύριο εδώ στο ίδιο μέρος για να απολαύσουμε την Τετάρτη μας όπως της πρέπει.

0: Πτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
2: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
1: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
3: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
4: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
5: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
4: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
5: Μονοποικιλιακών.
4: Specialty.
5: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
4: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
5: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
4: Αρωματικά βότανα και τσάι.
5: Κρύα ροφήματα.
4: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
5: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
4: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
5: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
4: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
5: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
4: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
5: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: Espresso.gr.
5: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
4: Τηλέφωνο 2810-315-990.
5: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
4: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
6: Υδρόγειος 106,9.

0: Μπουλήθρες Radio Show, κυρίες και κύριοι.
1: Και 1 και 2.
0: Αυτά
1: είναι. Και 1, 2, 3.
2: Μπουρμπουλήθρες
1: Radio.
2: Γεια σας και χαρά
1: σας.
2: Ο
0: καθένας ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Ό,τι γι' αυτό έχουμε.
1: Μία εκπομπή
0: έχουμε
1: που δίνει τα πάντα. Όχι, όχι.
2: Έλα, το,
1: επειδή η Μέλανη δεν ανεβάζει τίποτα, έχουμε τόσο.
2: Τι τίποτα! Ψεύτη! Καλά, δεν τα πάω τώρα.
1: Ναι, Μέλανη, ανέβασε ένα μέσα σε τετράμινο.
0: Κάτσε, περίμενε, περίμενε.
2: Ανέβασα και δύο και τρία story ανέβασα. Και φωτογραφία ανέβασα.
1: Και το ηθικό σας ανέβασα, είμαι εδώ.
0: Δεν ξέρω γιατί, αλλά πήγα μια μέρα σπίτι και μου λέει, μου λέει η Δήμητρα. Μου λέει, να σου ρωτήσω κάτι, μου λέει. Σήμερα λέει δεν ήσουν στο στούντιο. Λέω, τι εννοεί. Μα αφού η Μέλανη λέει ανέβασε, λέει φωτογραφία μου με το Στάθη.
2: Ανέβασα και σένα.
1: Α, είδες τώρα που δεν σε συμπαθεί.
2: Ανέβασα και σένα.
0: Τι εμένα
2: και
0: μόνο
2: έγραψα...
0: μου.
2: Ναι, καλή.
1: Εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, κυρίες και κύριοι, Τόσα Γιαννακόπουλος. Μέλανη Μιλέβα, πάψε. Στάθης Μπόγδανος. Θανάσης πίσω από την κονσόλα. Θα σταματήσεις, Μέλανη.
0: Παναγία μου.
1: Πάμε σε μουσικάρες, παρακαλώ.

0: Ξεκινάμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Είμαστε στο ξεκίνημα της εκπομπής μας. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, στους εορτάζοντες, σε όλους όσους έχουν γενέθλια.
1: Μου έφερες δώρο.
0: Έχεις την αγάπη μου. Και αυτό παίζεται.
1: Μέλανη, μου πήρες και την αγάπη σου.
0: Στην πήρα. Παιδιά, σήμερα γιορτάζει ζωγραφιά.
2: Ναι, ναι.
0: Τέλειο.
1: Τέλειο.
0: Ο Λοΐζος, η Λουίζα, Φωκάς, Φώκιος, Φώκης, Φωκία, Φωκίνα.
2: Μάλιστα, σούπερ. Επίσης, η ημέρα είναι Ευρωπαϊκή Μέρα Μετακινήσεων ή αλλιώς Ευρωπαϊκή Μέρα Χωρίς Αυτοκίνητο.
0: Και η Σελήνη είναι 16,1 ημερών.
2: Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ απλά ήθελα να πω στο θέμα των γεννήσεων και δεν θα πω τίποτα άλλο, γιατί το 1958 σαν σήμερα γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός Αντρέα Μποτσέλη. Ο οποίος είναι απίστευτος, έτσι.
1: Μέλανη Μιλένοβα, αυτό το α που έκανες, είμαι απόλυτα σίγουρος ότι δεν άκουγες καν τι έλεγε ο Τόλης, απλά βρήκες κάτι αρχαίο να πεις.
0: Ναι.
1: Πες μου, ποιος είπε ο Τόλης ότι είχε γενέθλια?
0: Ο Μποτιτσέλη.
1: Μποτσέλη.

0: Επιστρέψαμε, μπουρμπουλήθρες και πάλι κοντά σας. Με κάνετε να γελάω. Λοιπόν, και τι έχω να σας πω εγώ σήμερα.
1: Έχει σοβαρέψει πολύ, άφησε κινητά κάτω.
0: Ναι, γιατί έχω να πω τα social media. Πού θα μας βρει ο κόσμος.
1: Πού θα μας βρει ο κόσμος, Μέλανη?
0: Ο κόσμος θα μας βρει στα γνωστά. Θα μπει στο Instagram.
2: Μέλανη, τι συμβαίνει, γιατί τέτοια γριάδα?
0: Γιατί πρέπει τώρα που το συζητάμε να μπείτε στα social media.
2: Οδηγάει ο κόσμος.
0: Άμα οδηγείτε, μην μπείτε. Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Θα μπείτε στο Instagram, θα μας πληκτρολογήσετε, θα βγούμε πάνω πρώτη, θα μας πατήσετε τα like σας, τα follow σας, θα μας δείτε, τι άλλο θέλετε. Και αφού έχετε μπει στο Instagram, δεν θα πάτε και τόσο το εκεί.
2: Μπέσαι ο Χολιβουτό. Δεν θα μάθετε. Άμα μπείτε στο Instagram, θα μάθετε και λίγα αραβικά, να μπείτε και από κάτω. Που είναι το Μπαχάι Ολουντού. Δεν λέμε ο Χόντα.
0: Και στο Facebook.
1: Εντάξει.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.

0: Αστέρας Live, ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα ναι ποτάρισα και τα πιο όμορφα μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Ράβα λίγο, κάνε πιο κύ.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μια χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
1: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
2: Τι έγινε, κυρία μου?
1: Ληστεία! Μου έκλεισαν την τσάντα!
2: Τι είχατε μέσα?
1: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
2: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
1: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
2: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
1: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
2: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
1: Τι έχει μέσα?
2: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και τι σας έχω, τι σας έχω.
1: Τη χρήσιμη πληροφορία της Μέλλονη.
0: Oh yeah. Και θα μας πάω σε έναν Κινέζο, τον Τσεν Σι.
2: Ναι.
0: Ο οποίος λέει τα τελευταία 13 χρόνια κάθε Σαββατοκύριακο περιπολεί στη γέφυρα του ποταμού Γιάνγκτσε και έχει αποτρέψει περισσότερες από 400 αυτοκτονίες. Σοκαριστικό!
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Σοκαριστικό! Εγώ περιμένω το Στάθη κάτι να πει, γιατί με κοιτάει περίεργα.
3: Απλά φαντάζομαι τον τύπο να είναι με θάμνο, να είναι μέσα σε ένα θάμνο, με εφημερίδα μπροστά για να μην τον βλέπουν. Και όποιον πάει στη γέφυρα να αυτοκτονήσει, τρέχει, τον πιάνει. Όχι, ξανασκέψου το.
0: Ξέρεις κάτι. Και πες ότι μία φορά δεν μπορείς τον άλλον τον αποτρέψεις. Πώς ζεις μετά, δεν ξέρω. Θα το έχεις βάρος, ας πούμε, ότι είδες κάτι τέτοιο. Πω πω, τώρα που το σκέφτομαι είναι ανατριχιαστικό και τρομακτικό συγχρόνως.

0: Επιστρέψαμε και σε κύρια εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και θεωρώ, Μέλανη, αυτό είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή αυτό που έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Και μακάρι, είναι απίστευτο.
0: Και κατά καιρούς είναι πολύ καλό το ότι ακούς έτσι διάφορους γιατρούς και τα λοιπά, οι οποίοι έχουν συνεισφέρει με διαφόρους τρόπους, δηλαδή, και έχουν αποτρέψει ανθρώπους από το να προκαλέσουν κακό, ξέρω εγώ, στον εαυτό τους. Αλλά,
1: και άμα δεις έναν άνθρωπο όντως να το προκαλεί αυτό στον εαυτό του, τι κάνεις? Δεν ξέρω, δεν το...
0: Η αλήθεια είναι ότι αν βρεθείς στη φάση αυτή, αν δεν βρεθείς εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή, δεν μπορείς να ξέρεις πώς θα αντιδράσεις. Γιατί τώρα λες, OK, έχω το περιθώριο να σκεφτώ, να δω τα συν, τα κατά.
1: Ναι.
0: Εκεί όμως δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσεις.
1: Απίστευτο.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Και θα σας πάω, παιδιά, σε αυτά τα good vibes. Harley. Ναι, μάλλον, ναι. Μέλενε, θα μπορούσες να πας να ζεις σε μια φυλή που είναι μια αφρικάνικη φυλή που λέγεται Ubuntu Tribe. Κάπως, τέλος πάντων, δεν
1: τρίμπε. Το tribe, το είπες τρίμπε.
0: Μπορεί να λέγονται τρίμπε εκεί.
1: Είπε το tribe.
0: Πυρότουβλο, αυτά που πάνε στο τζάκι.

Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση.

0: Πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
2: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
1: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
3: Κατέβα από την καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
5: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
5: Τηλέφωνο 2810 344 988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
9: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
8: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
9: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
8: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
9: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
8: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
9: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
8: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 2844 95.
9: Και 2810 34 10 19.
8: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, επιστρέψαμε μετά το μπούλινγκ που μου κάνει η Μέλανη για ένα Σαρδάμ. Μπράβο, Μέλανη.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τέλο πάντων,
1: πε μα τη γενική σε τσιντρίμπε.
0: Άμα το είδατε, κοίταξα το κινητό μου και έκανα και λίγο έτσι γιατί δεν έβλεπα καλά. Χωρί τα γυαλιά.
1: Λες τώρα τι λέει εδώ.
0: Θα σα πω τώρα τι κάνω σε αυτή
1: την περίπτωση.
0: Αν κάποιο κάνει κάτι κακό.
2: Ναι.
0: Τον μαζεύουν στο κέντρο του χωριού
2: και
0: τον
2: γαργαλάνε.
0: Μαζεύονται όλοι γύρω του και είναι αυτός μες στη μέση και όλοι λένε κάτι καλό που έκανε στον καθένα.
1: Έλα ρε.
2: Τι ωραίο.
0: Γιατί θεωρούν ότι όλοι μέσα τους έχουν το καλό και για κάποιο λόγο έχουν παρεκτραπεί από αυτό, οπότε θέλουν να του θυμίσουν το δρόμο του.
1: Τι λες τώρα. Εκτός αν είσαι Έλληνας πολιτικός.
2: Α, καλά,
1: οπότε εκεί δεν έχεις να πεις πολλά και πολλά καλά.
2: Αλλά εκεί δεν έχουν να σου πούνε καλά.
0: Αλλά σκέψου το ότι αυτή είναι η τιμωρία να τον κάνουν. Να σου δημιουργήσουν.
1: Να σου ξαναφέρουν στην επιφάνεια αυτόν τον καλό άνθρωπο.
0: Τον καλό εαυτό, γιατί θεωρούν ότι όλοι είναι καλοί.
1: Τι λες τώρα, απίστευτο, ε.
2: Αυτό το βάζαμε έτσι λίγο στην καθημερινότητά μας, νομίζω θα μας βοηθούσε πάρα πολύ.
0: Τι εννοείται, εμένα μαζευόμαστε για να μην μα κάνει κάτι. Μου κόρναρε, κάτσε εδώ, ελάτε όλοι γύρω του. Θυμάσαι παλιά.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και έχω μια χρήσιμη άχρηστη πληροφορία. Απλά για όσους ενδιαφέρει η ζωολογία παράδειγμα. Έτσι.
1: Εμένα με ενδιαφέρει.
0: Ναι, λέει ότι το νεογνώ της γαλάζιας φάλαινας πίνει καθημερινά μέχρι και 600 λίτρα μητρικό γάλα.
1: 600!
0: Το χωράει το μυαλό σου, 600 λίτρα. Απίστευτο.
1: Απίστευτο.
0: Εντάξει, λες, μιλάμε για φάλαινα, ναι, okay, άρα τα δεδομένα σε θέμα διατροφής. Ναι, ναι. Οπότε τα δεδομένα διατροφής είναι από μόνα τους μεγάλα, αλλά το νεογνώ της φάλαινας πίνει την ημέρα 600 λίτρα γάλα.
1: Άρα όσο μεγαλώνει και πίνει ακόμα γάλα, πόσα λίτρα
2: δεν
1: θα πίνει?
2: Μέλανη,
0: εσύ ακόμα πίνει γάλα?
1: Εμένα γενικά δεν μου αρέσει το γάλα.
0: Μέλαντε, είναι και αυτό, δεν ξέρω.
1: Σοκ.
0: Καλά, δεν είμαι ούτε εγκυπόκα που μπορούσε να πετάει χιλιάδες από μέσα της, αλλά...
1: Σοκ, ναι. Και δέος.

0: Αστέρας Live, ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα με ποτάρισα και τα πιο όμορφα μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μια χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε και δίνω πάσα στη Μέλλαν Μιλένοβα. Θέλω να μου πεις αυτά που μας διάβασες από το βιβλιαράκι σου. Το έχεις μαζί σου.
1: Όπου θυμάσαι.
2: Παιδιά, αυτό το βιβλιαράκι το έχασα. Σας το έχω πει 1.000.000 φορές ότι το έχασα.
1: Πρώτον, δεν μας το έχεις πει.
2: Όχι,
0: δεύτερον,
2: δεν
0: το έκλεψα και δεν το έκαψα, στορκίζομαι.
2: Εγώ νομίζω ότι το έκλεψες. Γιατί μου έλεγε όταν σου πω ότι το έχασα. Γενικά έχω χάσει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου, τα οποία δεν τα ξαναβρήκα ποτέ.
0: Λοιπόν, θέλετε να σας πω εγώ τώρα μια άχρηστη χρήσιμη πληροφορία?
2: Για πες μας.
0: Λοιπόν, λέει ότι ευγενείς επτανήσεις στις αρχές, λέει, του περασμένου αιώνα σκαρφίστηκαν ένα ιδιαίτερο τρόπο για να απαλλαχθούν από τις ανεπιθύμητες οσμές κατά τη διάρκεια της νύχτας.
2: Ναι.
0: Από τον αέρα που βγάζεις, ναι, όχι, ναι, από το στόμα, από την άλλη πλευρά. Mm-hmm. Που είχαν την τάση να πέρδονται.
2: Μάλιστα.
0: Οπότε είχαν φτιάξει την κλανιόλα.
1: Σοβαρά. Κάπου το έχω ξανακούσει αυτό, ρε φίλε. Ναι.
0: Κλανιόλα, λέει, και ήταν. Υπήρχε η κλανιόλα.
2: Δεν μπορώ.
0: Που είχε ένα σωλήνα που τα έβγαζε από το παράθυρο.
2: Παιδιά, τι ζω, γιατί κάνω παρέα μαζί σας.
0: Και κάπου διάβασα, το είχα δει πάλι, ότι τώρα πουλήθηκε για 75.000 τερλίνες μια κλανιόλα.
1: Μάλιστα.
0: Η κλανιόλα, λέει, του βασιλιά Γεώργιου του Β.
2: Ο Χριστός και η Παναγία.

Δεν πρόκειται να σ' αγαπήσει σώμα και ψυχή κανένας. Την τρέλα και τα λάθη σου δεν θα τα

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Με αυτά και με εκείνα σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, εγώ είμαι εδώ για να σας υπενθυμίσω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη.
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Και στο Facebook και στο Instagram μπορείτε να μπείτε να μας δείτε, να μας στείλετε τα μηνύματά σας, την αγάπη σας. Καρδουλίτσες, αγαπουλίτσες, ξέρετε.

0: Κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα ήταν ο ένας και μοναδικός Στάθης Μπόγδανος.
1: Κοντά σας και σήμερα ήταν η μία υπέροχη και καταπληκτική Μέλανη Μιλένοβα.
2: Κοντά σας για δύο ώρες ήταν ο μοναδικός, ο υπέρτατος υπέροχος Τόλης Αγγελακόπουλος.
1: Υπέρλαμπρος.
2: Υπέρλαμπρος.
0: Οπότε κυρίες και κύριοι, ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο. Μείνετε συντονισμένοι και αύριο.
1: Έκανε και τα χαρτιά
0: εδώ
1: του έτσι λες και είναι στις ειδήσεις. Έκανε και κλίτς κλίτς. Έφερε μια ευθεία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.
0: Και αφού μας ακούσατε, ένα μόνο πράγμα μένει για το τέλος.
1: Τι?

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τρίτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολοκλήρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά τις δικές σας επιλογές. Ξεκινήσαμε με Νίκο Οικονομόπουλο, Ένοχο Κορμί, ενώ λίγο πριν Έλλη Κοκκίνου, Τι σου χρωστάω. Έρχονται αμέσως τώρα η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται, Κωνσταντίνος Αργυρός Καμπάνες, αλλά και η Κατερίνα Λιόλιου με την Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη. Καλή μας διασκέδαση.

0: Χρήστος με νηδιά της ό,τι πιο όμορφο, και σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια 6980192951. Συνεχίζουμε με αγαπημένες επιτυχίες και εμείς τα λέμε σε λίγο.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.

Εκεί ήταν η Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των Ονείρων, μια επιλογή του Παναγιώτη, ενώ λίγο πριν αναβήσει Όχι Γιατί για τη Βασιλική. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές, Θοδωρής Φέρης και Είπες για το Βασίλη, και αμέσως μετά Ρία Ελληνίδου, Θα Θες Να Με Βρεις για το Θοδωρή.

Ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης με το «Ανήκω σε μένα», μια επιλογή του Νίκου, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο ΦΟΚΑ που γιορτάζει σήμερα, και να αναφέρουμε ωστόσο ότι σήμερα είναι η ημέρα ελληνικού εμπορίου, η ημέρα των Χόμπιτ, Παγκόσμια ημέρα ναρκοληψίας, Παγκόσμια ημέρα ρινόκερου και η Παγκόσμια ημέρα χρόνιας μυελογενούς λευχημίας. Συνεχίζουμε αμέσως τώρα με τις δικές σας επιλογές.

Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τρίτης, νύχτα στα FM, ήταν ο Πάνος Κιάμος με το Ξέρεις Πολλούς, μια επιλογή του Φάνη, ενώ λίγο πριν Γιώργος Κακοσέος και ισανότερα για τη Φωτεινή. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, από τον Ανδρέα Στάμο, Πόσο θα ήθελα για τη ζωή, και αμέσως μετά ο Γιώργος Σαμπάνης με το Τι θέλω εγώ με σένα για τον Κυριακό.

Πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μισή ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Πέγγι Ζήνα και Άμινα, μία επιλογή του Σωτήρη, ενώ λίγο πριν Μιχάλης Χατζηγιάννης και όλα μαγικά για τη Δήμητρα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1964 ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση των τραπεζοϋπαλλήλων και των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς. Σαν σήμερα το 1994 μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια». Σαν σήμερα το 2001 ο Αντώνης Φώτσης υπογράφει στην ομάδα Memphis Grizzlies και γίνεται ο πρώτος Έλληνας καλαθοσφαιριστής που θα παίξει στο NBA. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές. Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει για τον Γιώργο, και αμέσως μετά Αναστασία και σπάστε τα για την Κατερίνα.

0: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μισή ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Πέγγι Ζήνα και Άμινα, μία επιλογή του Σωτήρη, ενώ λίγο πριν Μιχάλης Χατζηγιάννης και όλα μαγικά για τη Δήμητρα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1964 ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση των τραπεζοϋπαλλήλων και των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς. Σαν σήμερα το 1994 μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια». Σαν σήμερα το 2001 ο Αντώνης Φώτσης υπογράφει στην ομάδα Memphis Grizzlies και γίνεται ο πρώτος Έλληνας καλαθοσφαιριστής που θα παίξει στο NBA. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές. Πέτρος Ιακωβίδης, Έτσι έχει μάθει για τον Γιώργο, και αμέσως μετά Αναστασία και Σπάστε τα για την Κατερίνα.

0: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Δεύτερο ημίωρο εκπομπής πιο ψηλά από τους Βέγκας. Τι ωραίο τραγούδι αυτό, ρε παιδιά. Οι φίλοι μου ζητούν συνεχώς χάρες και εγώ δεν μπορώ να ρηθώ. Πώς βάζω όρια χωρίς να τους χάσω? Κοίτα, ξεκίνα με ένα απλό και ευγενικό «δεν μπορώ αυτή τη φορά». Χωρίς δικαιολογίες όμως. Οι πραγματικοί φίλοι μπορεί να απογοητευτούν, αλλά θα σε σεβαστούν. Δηλαδή, αν κάποιος απομακρυνθεί, μόλις πάψεις να τον εξυπηρετείς, δεν έχασες μια φιλία. Έχασες έναν άνθρωπο που είχε συνηθίσει να σε εκμεταλλεύεται, είχε συνηθίσει να σε διαθέσιμος, όπως θέλεις πάρ' το. Όσο θα λείπεις από Kings και Γιάννη Πλούταρχο.

Αυτή είναι η Ιουλία Καλυμάνη, ανεξάρτητη του Night Radio Show. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης. Δύο ολόκληρες ώρες κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Πέμπτη είμαστε παρέα. Τετάρτη σήμερα, 23 του Σεπτέμβρη. Και είμαστε εδώ με τα δικά σου μηνύματα. Αγαπιόμαστε, αλλά έχουν χαθεί οι αγκαλιές, τα φιλιά και η τρυφερότητα. Σημαίνει ότι τελείωσε ο ερωτάς. Κοίτα, όχι απαραίτητα. Ξέρεις, η κούραση και η συνήθεια συχνά απομακρύνουν δύο ανθρώπους χωρίς να εξαφανίσουν το συνέστημα. Δηλαδή, μίλησε χωρίς παράπονο και πες τι σου λείπει. Ξεκίνα από κινήσεις μικρές, δε παιδί μου. Η τρυφερότητα δεν επιστρέφει με πίεση, επιστρέφει όταν δημιουργούμε χώρο και τις κατάλληλες συνθήκες. Τα έλεγα πιο σωστά, έτσι. Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία.

0: φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
1: Tonight.

Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, Νίκος Οικονομόπουλος ήταν αυτός, πάλι γύρισα. Οι γονείς μου δεν εγκρίνουν τη σύντροφό μου και με πιέζουν να χωρίσουμε. Πρέπει να τους ακούσω. Θάνο, ζήτησε τους να σου εξηγήσουν τι τους ανησυχεί, θα έλεγα πιο σωστά. Δηλαδή, αν βλέπουν ασέβεια ή χειριστική συμπεριφορά, σκέψου σοβαρά. Αν όμως διαφορούν επειδή δεν ταιριάζει στις δικές σου προσδοκίες και στα δικά τους στάνταρ, η επιλογή είναι δική σου. Δηλαδή, ακούσε την οικογένειά σου, αλλά δεν θα σου πούν και πώς θα ζεις. Υπάρχει ζωή από δέσκο να παντεί.

Αυτές είναι οι καμπάνες, αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός του Night Radio Show. Είμαστε εδώ Τετάρτη 23 του Σεπτέμβρη και σε πάω σε ένα καψούρα throwback. Θα σε πάω στο 2012, 14 χρόνια πριν. Στο δίσκο σου χρωστάω ακόμα ένα κλάμα. Μιλάω για την Peggy Zinn και για το τραγούδι «Να μη μου γράφεις αγαπώ». Ένα τραγούδι που έγραψε μουσική και στίχους ο Γιώργος Μοκίδης.

0: και μισή.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
2: Tonight.
3: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά.

Λέρα ζευγαρά, δικά σου μηνύματα συνεχίζω να διαβάζω. Του Night Radio Show, εδώ συντονισμένο. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης. Έμαθα ότι με απάτησε μία φορά και ζητά να το συγχωρήσω. Μπορεί να ξαναχτιστεί η εμπιστοσύνη. Κοίτα, μπορεί, αλλά δεν αρκεί μία συγγνώμη. Δηλαδή, χρειάζεται να λάβει πλήρως την ευθύνη, να απαντήσει ειλικρινά και να δεχτεί ότι η εμπιστοσύνη θα επιστρέψει αργά. Αργά. Δηλαδή, δεν είσαι υποχρεωμένη ούτε να φύγεις ούτε να μείνεις. Ρώτα τον εαυτό σου απλά αν μπορείς πραγματικά να προσπαθήσεις να ζεις χωρίς πάντα να είσαι ο Ηρακλής Πουαρό της σχέσης. Να ψάχνεις δηλαδή να δεις εάν είναι εκεί σωστά. Πάμε να ακούσουμε το Βάλς των Ονείρων από τη Μαριάννα Κατσιμίχα και τον Δημήτρη Μπάκουλη.

Και με Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη, έφτασα στο φινάλε. Πρώτη τελευταία μας εκπομπή για την εβδομάδα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Άλκης Πεντρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές για τις δύο ώρες που περάσανε. Εγώ κάπου εδώ θα σε καληνυχτήσω. Αύριο έχουμε να κλείσουμε μια εβδομάδα παρέα στο βραδινό μας ραντεβού. Ωστότε, μείνε συντονισμένος εδώ. Η καλύτερη μουσική δεν σταματάει ποτέ. Εμείς τα λέμε αύριο. Καλό ξημέρωμα.

0: Tonight. Υβρόγειος 106,9. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο. Tonight.
1: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Τετάρτης έχει ξεκινήσει. 2 ώρες γεμάτες ελληνική μουσική είναι πρώτον πυλών και φυσικά μαζί και μέσα από όλα όσα έχω ετοιμάσει για τη σημερινή εκπομπή, να είστε σίγουροι ότι θα γίνουμε μια πολύ όμορφη και ίσως λίγο τρελή παρέα.

εγώ είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και μαζί στο επόμενο δύο ώρα θα έχουμε τις εξής ενδιαφέρουσες και άκρως διαδραστικές και ψυχαγωγικές ενότητες. Throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτη, φυσικά του Call to Be Hot με κρύο ανέκδοτο, εννοείται σχολιασμός επικαιρότητας, αν υπάρχει κάποια σημαντική είδηση θα την ακούσουμε και λίγο πριν την ολοκλήρωση της συνάντησής μας θα σας προτείνω μια εξαιρετική ταινία. Τώρα, όλα αυτά θα τα πλαισιώσω φυσικά με όλες τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Γι' αυτό μείνετε μέχρι το τέλος.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και ένα τραγούδι, ένας καφές και καλή παρέα. Νομίζω πως είναι φοβερός συνδυασμός. Τελικά να σας πω κάτι, δεν θέλει και πολλά για να είσαι χαρούμενος. Μείνε συντονισμένος.

0: Είναι 2:30.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
2: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και σας περιμένω στα social media. Περιμένω να τα λέμε και μέσα από τις πλατφόρμες αυτές. Βρείτε το ραδιόφωνο, βρείτε και μένα. Στείλτε το μήνυμά σας, μην είστε ντροπαλοί, μην διστάζετε. Βλέπω όλα τα μηνύματα, είτε στα social του ραδιοφώνου, είτε στα δικά μου. Εκεί περιμένω την καλησπέρα σας, την καλημέρα σας, τη φάση σας, τη διάθεσή σας, το τραγούδι που γουστάρετε να ακούσετε. Πάμε να γίνουμε μια όμορφη, δυνατή διαδικτυακή παρέα και στα social media.

Γιορδάνης αγαπητός εδώ, μηνύματα ακροατών εκεί. Χαιρετισμού σε Αλεξάνδρα, Αντώνη και Ευαγγελία. Και πάμε στο μήνυμα της Αλεξάνδρας. Η Γιορδάνη θα ήθελα να ακούσω ένα τραγούδι του Αντώνη Ρέμου και να το αφιερώσω στον άνθρωπό μου. Ρε εσύ Αλεξάνδρα, δεν λέω καλή αφιέρωση στον άνθρωπό σου, αλλά σε εμάς εδώ τόσο κόπο κάνουμε όλα τα παιδιά. Δεν θα μας αφιερώσεις μια έτσι, ένα ωραίο τραγούδι. Διάλεξε το εσύ, στείλε μας ένα μήνυμα. Δηλαδή...

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Ξάνθη, Μπιξάνθη, Ποπόλη, Ξένη. 4 Επέτη, Διεθνή ημέρα των νοηματικών γλωσσών, Ευρωπαϊκή εβδομάδα αθλητισμού, ημέρα βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας. Τώρα, σαν σήμερα το 1529, αρχίζει η πολιορχία της Βιέννης από τις δυνάμεις του Οθωμανού Σουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς. Αυτό νομίζω ότι έχει γίνει και ταινία, μάλλον κωμωδία.